Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
1: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
0: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ. Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: δώσει αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
1: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
2: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
1: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
2: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml. Και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
1: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλά.
3: Αβού μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
8: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτζικα. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική και τυχόν αναζωπηρώσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Την ίδια ώρα, 134.585 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την άμεση καταβολή στους δικαιούχους επιτάπητο σε διευπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα για επενδύσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και μέτρα που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνθέτουν το βασικό κορμό των ετοιμάτων που καταθέτουν οι παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς προς την κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΔ. Στις διαβουλεύσεις με το Οικονομικό Επιτελείο, οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ουσιαστικές φορολογικές ανάσεις και όχι οριζόντιες εξαγγελίες περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Στο Μιστρά συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, αποκρύπτοντας το θάνατό του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και τη μητέρα που είχε αποβιώσει προετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Απαντήσεις στα αίτια θανάτου του 90χρονου θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν δεν ανοίξουν άμεσα τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές. Στη διεθνή ενημέρωση, 15 νεκροί και 27 τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στα αθλητικά, η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Paris Saint-Germain έχει έρθει σε συμφωνία με την Πάρμα για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Ζάιον Σουζούκι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 λεπτά μετά τις 8. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Όλη την εβδομάδα εδώ μαζί. Μια δύσκολη εβδομάδα. Φαίνεται ότι παίρνουμε μια ανάσα. Μια ανάσα η οποία βέβαια δεν είναι πεντακάθαρη. Έχει ακόμα αυτό το γκρίζο του καπνού, της τάχτης, της εθάλης, από όλα όσα κάηκαν, και δεν είναι και λίγα, τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική, τη Βιωτία, την Κρήτη. Και τι να πούμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή του Αυγούστου και τα μελτέμια θα γίνουν πιο ισχυρά και στη συνέχεια. Ναι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να έχουμε έναν Άγιο δηλαδή να μας προστατεύει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ακούς πως τα Καναντέρ δεν μπορούν να πετάξουν, λέει, γιατί φυσάει, λες, ωραία, άμα δεν μπορούν να πετάξουν τα Καναντέρ, ας πετάξουν τα ελικόπτερα. Ας πετάξουν ελικόπτερα. Τι, δεν έχουμε πολλά? Να νοικιάσουμε παραπάνω. Δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει κάθε τι αναγκαίο, γιατί στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το πράσινο θα γίνει γκρίζο, μαύρο και άραχλο και η ζωή μας θα γίνει ακόμα χειρότερη. Πέμπτη του Αυγούστου. Τρίπλα, ε. Μην νομίζεις, λάθος είχα κάνει. Αλλά τρίπλα έκανα τώρα. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Τι, πονηρός είμαι, τι νομίζεις? Πώς θα το καλύψω? Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, που αναμένετε τις διακοπές σας αδειμονώντας, που περιμένετε έτσι να μπορέσετε να γεμίσετε και να φορτίσετε ενέργεια το επόμενο διάστημα. Λίγο μένει, κάντε λίγο υπομονή. Εύχομαι να είναι ημέρες ήρεμες για σας που είστε ήδη από διακοπές και να μην σας έχουν έρθει όλα μαζί. Γιατί τώρα δεν είναι να έρχεσαι από διακοπές και να σου πέφτουν όλα μαζί. Θέλει μια σταδιακή ενσωμάτωση στην καθημερινότητα και έτσι να μπαίνεις. Ναι, εν τω μεταξύ, πάντα στο παρελθόν ζήταγα, ας πούμε, διακοπές να έχω τον Ιούλιο και κάποιες μέρες τον Αύγουστο. Γιατί? Γιατί γυρίζεις, λείπουν όλοι και είσαι και πάλι σε κλίμα διακοπών. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό πάντα αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνεις, βλέπεις και ατενίζεις τις διακοπές σου καλύτερες να είναι προς το Σεπτέμβριο. Ναι. Διακοπές του συνταξιούχου δηλαδή. Όχι, Δημήτρη μου. Όχι. Δεν είμαστε στα 90 για να πάρουμε σύνταξη. Εκεί θα πάρει σύνταξη. Κάτσε και θα δεις. Εδώ θα είσαι. Με τη μαγκούρα. Σε βλέπω εγώ εκεί. Θα κάνεις κονσόλα και θα τρίζουν οι κλειδώσεις σου. Θα κάνω ράτλ ράτλ που λένε, ναι, εξακούς εκεί, ε, αυτό. Και δεν παίρνει και λάδωμα η κλείδωση, όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Δις ηλίου στις 20:31, αδέρφια, 217η μέρα του έτους, αυτή μετράμε. Έχω μερικούς εντωμεταξύ, ανάμεσα σε αυτούς και τη γυναίκα μου, που ετοιμάζεται να κάνει τι? Τα σχέδιά της για το πώς θα στολίσει για τα Χριστούγεννα. Και έχουμε πόσο? 5 Αυγούστου. Ναι, αυτοί είναι οι Χριστουγεννάκηδες οι λεγόμενοι, έτσι, οι οποίοι φροντίζουν από τώρα. Ναι, έχουν αυτή την πετριά που λέμε. Εντάξει, και εμένα μ' αρέσει μέχρι ένα σημείο. Όχι, από τον Αύγουστο, ρε παιδάκι. Χρόνια πολλά να πούμε στην Νόνα και την Νόνη. Είναι η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, να ξέρεις, ενός από τους τρεις ιεράρχες. Γενικώς ήταν μια οικογένεια Αγίων. Γιατί αγίασε τα τρία παιδιά της. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, από τους τρεις ιεράρχες. Ο Κεσάριος επίσης άγιασε. Και η Γοργονία. Τώρα η Γοργονία είναι λιγότερο, θα έλεγα, γνωστή από τους Αγίους της οικογένειας της συγκεκριμένης. Η Αγία Νόνα, να ξέρεις, πέθανε πλήρες ημερών το 374, λίγο μετά το σύζυγό της, ο οποίος ήταν μέγας ειδωλολάτρης, αλλά τον μετέστρεψε, τον έκανε χριστιανό. Βέβαια. Ήτανε, λέει, ψιστάριος. Όχι, δεν έχει σχέση με ψισταριές. Υψιστάριος, δηλαδή δεν δεχόταν τον ύψη στο μονοπρόσωπο και δεν πίστευε στην τριαδικότητά του. Δεν πήγε σαν το μυαλό σου κατευθείαν τώρα εδώ στα μάτα, στα βλάχικα και τα λοιπά. Υψιστάριος, σε ξέρω εγώ τι άνθρωπος είσαι. Αδέρφια μου, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε λίγο καλύτερη διάθεση σήμερα, γιατί πολύ απλά τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Αρκετά καλύτερα, όχι λίγο. Υπάρχουν κάποιες εστίες, οι οποίες και είναι μικροεστίες, οι οποίες όμως και είναι πόσες μέρες μετά, πόσες μέρες έχουν περάσει, ρε πάρα. Εσύ, πέντε μέρες είναι. Πέμπτη μέρα, πέμπτο 24ωρο και να πεις ότι έκτο συνεχόμενο 24ωρο και να πεις ότι έχει τέλος πάντων, έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν το λες ακόμα. Γιατί όσο υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια στα διάφορα σημεία που βλέπουμε το βράδυ, αρκεί μια μεγάλη, μια δυνατή ρηπή του ανέμου και να έχουμε ξανά την τραγωδία σε όλο της το μεγαλείο. Το τρομακτικό της μεγαλείο βέβαια, έτσι, αυτό. Αυτό. Σήμερα λοιπόν 5 Αυγούστου, κάνοντας ένα μακροβούτι στην ιστορία, ο ελληνικός στόλος, το ένδοξο πολεμικό μας ναυτικό, Δημήτρη, αυτό. Ο ναύτης του Αιγαίου, υπό την αρχηγία του Ιδραίου Καραβοκύρη, Γεωργίου Σαχτούρη, νικά το τουρκικό στόλο υπό τον Χοσρέφ Πασά και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. ...1824 στα στενά της Μικάλης. Η Σάμι υπό την αρχηγία του Καρμανιόλου. Το Παρατσούκλι ήταν. Λικούργου Λογοθέτη. Είχαν επαναστατήσει κατά των Οθωμανών και είχαν καταστήσει καθεστώς αυτονομίας στο νησί. Ήταν όμως η θέση της Σάμου εύκολος στόχος για τον ναυτικό του Σουλτάνου. Και μετά την καταστροφή των ψαρών στις 21 Ιουνίου του 24, ο Μαχμούτ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την απόβαση και την κατάληψη της νήσου. Αλλά λογαριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο οι Τούρκοι. Αυγούστου 24, αποφασιστική ναυμαχία με τα ελληνικά πυρπολικά να πρωταγωνιστούν και να καθορίζουν την έκβαση της αναμέτρησης. Επικεφαλής αυτή η μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή, ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Συμπαραστάτες του, Δημήτριος Τσάπελης.
1: Ενδεχόμενη έκρηξη σε 3, 2, 1.
0: Λέκας Ματρόζος, Ραφαλιάς, Ρομπότσης, Ιωάννης Βατικιώτης. Αυτή είναι η προγόνη μας. Και είναι 3 εχθρικά πλοία, 3 τουρκικά, τη φρεγάτα Μπρουλότ Κορκμάζ. Για να κάνω τη μετάφραση, ατρόμητο στο πυρπολικό, αλλά από πυρπολικό την πάτησε. Ένα φρεγαδόνι τριπολινικών και ένα μεγάλο του νεδίζικο βρίκι. Τα στείλανε στον πάτο. Γιατί η ελληνική ναυτοσύνη είναι απαράμιλη. Το δείξαμε και το 20, θυμάστε. Εκεί που τους επακουμβήσαμε λίγο με τη φρεγάτα, ο κυβερνήτης ντε, του χείμωνα τώρα, εκείνος τους επακούμβησε τη φρεγάτα του. Και τη νιώσανε την επακούμβηση. Ιδραίκα και σπετσιώτικα πλοία με τα πυροβόλα τους εμποδίζουν τον εχθρό να προχωρήσει. Ο Χοσρέφ Παπάς, Παπάς όχι, Πασάς, διαπιστώνοντας τον αποσυντονισμό του στόλου του, προτίμησε να γίνει Παπάς, όχι, προτίμησε να τερματίσει την αυμαχία. Με λίγα λόγια, βάλαν την ουρά στα σκέλια οι Τούρκοι. Αυτό που κάνουνε πάντα όταν εμείς δείξουμε τα δόντια μας. Και πήγανε και κλειστήκανε στα δικά τους τα λιμέρια τότε.
2: Αχ, αχ.
0: Έτσι. Και μετά, μετά από αυτό το καζίκι, στις 29 Αυγούστου του 24, με μία άλλη ναυμαχία, την ναυμαχία του Γέροντα, έδεσε το γλυκό και δεν ξαναμιξεμίτησαν. Και η Σάμος μπορεί να μην συμπεριλήφθη τότε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καθώς μας το απαγόρευσαν οι μεγάλες δυνάμεις. Έγινε αυτόνομη γενμονία, φόρου υποτελείς όμως το Σουλτάνο. Στον εθνικό κορμό θα ενσωματωθεί στις 2 Μαρτίου του 1913 κατά τη διάρκεια άλλων ενδόξων ημερών του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Έτσι λοιπόν, έτσι έγιναν τα πράγματα. Να τη θυμόμαστε την ιστορία μας, γιατί πάντα η ιστορία και διδάσκει και κατευθύνει και νουθετεί και δίνει όλα όσα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να αποφεύγουμε τα διάφορα που μπορεί οι εχθροί να μηχανεύονται και να σχεδιάζουν. Με πηξίδα την ιστορία και τους ήρωές μας πορευόμαστε. Καλημέρα αδέρφια μου, απέναντί μου ο μπουρλοτιέρης της κονσόλας Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Γεια σου Μέρλιν. Με το Excalibur στο βάθος, κήπος και μπαξές ολόκληρος. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου Θανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, Κατερίνα Πλατή.
3: Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στο μυθιστικό, θα με υποχρεώσετε.
0: Οι Κατερίνες Πλατές. Κάνει δουλειά για δύο γι' αυτό. Υπάρχει και ο διοικός αριθμός, με διορθώνει, γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί είναι και φιλόλογος. Βέβαια. Τα ξέρει τα αρχαία. Και τα νέα ξέρει, τα απ' όλα τα ξέρει όλα εδώ η νεαρά. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινός, θα πάμε παρέτσι αδέρφια μου στις 11. Και έχουμε λίγο κέφι παραπάνω, γιατί σας είπα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και ελπίζω να πάει έτσι, γιατί και κέφι θέλουμε και να μην σας μαυρίζουμε την ψυχή θέλουμε και να πάμε με χαμόγελο να οδεύσουμε στα μπάνια του λαού. Ωστότε όμως θα κάνουμε διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε υπουργό σε λίγο παρακαλώ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
2: Εμείς οι δύο είμαστε εδώ. Για να δούμε, είναι κανένας άλλος. Περίμενε να δούμε μηνύματα. Γιατί αν δω, αν υποψιαστώ ότι δεν έχουμε άλλους εδώ, θα βγω στη γύρα και θα φωνάζω. Ελάτε, παιδιά, ξεκινήσαμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Έχουν έρθει όντως ήδη τα πρώτα μηνύματα στο radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Ακόμη και τις παραξενιές σας δεχόμαστε, που λέει και το τραγούδι. Ακούτε από κάτω. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του. Στα δύσκολα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και η αλληλεγγύη δεν ξεκινάει μόνο από την κρατική αρρωγή. Βασικό συστατικό στοιχείο αυτού που λέμε πατρίδα, έθνος, στην Ελλάδα πάντα ήταν η αλληλεγγύη. Ήταν αυτή η ενότητα που δείχναμε στα δύσκολα. Στην ίστατη στιγμή υπήρχε αυτή η ένωση που εξασφάλιζε ότι τη συνέχεια, θα έλεγα. Γιατί κατά τα λοιπά, ξέρετε, μόνο αγάπη δεν είχαμε. Η διχόνοια ήταν το εθνικό μας σπόρο, διαχρονικά.

0: Όχι αδερφιά, δεν είναι η εποχή για να είμαστε μόνοι μας. Δεν πρέπει κανείς να είναι μόνος του μπροστά στην καταστροφή. Πρέπει να υπάρχει και η αρρωγή κρατική, αλλά και η αλληλεγγύη όλων ημών προς αυτούς που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, τις καταστροφές, όλα τα δύσκολα, αυτά που ζήσαμε, τα είδαμε και τα ζήσαμε μέσα από τα μάτια αυτών των ανθρώπων που όντως αντίκρισαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, να διαλύονται από αυτό το πύρινο θηρίο που κάθε χρόνο έρχεται, αλλά δείχνει πιο δυνατό από ποτέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας, γιατί είναι λίγες ώρες πριν τη σύσκεψη που θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό, ευρεία διπουργική σύσκεψη, από τους βασικούς, θα έλεγα, ανθρώπους που κινούν την πολιτική στον τομέα της και της ανακούφισης των πληγέντων, αλλά και του σχεδιασμού αντιμετώπισης όλων αυτών των δύσκολων καταστάσεων που πηγάζουν μέσα από την κλιματική κρίση. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Υπουργέ, ίσως το πιο ισχυρό, έτσι, ερώτημα που έχουμε δεχτεί και από τον κόσμο, όσο έτσι είχαμε και την αναγγελία ότι θα είστε μαζί μας σήμερα, το ερώτημα είναι το πότε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναμένουν τη δική σας αρρωγή θα πάρουν να...
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Φοιτητό

0: Πίτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αυτοί θα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Όσον αφορά το θέμα της οικοσκευής, των πρώτων εξόδων κτλ., αυτά θα είναι πιο άμεση προφανώς η εκταμείευση.
5: Αυτά θα είναι πιο άμεση. Έχουμε συνεννοηθεί με τους δημάρχους με το που θα τελειώσουν οι αυτοψίες. Με το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα καταθέτουν μια αίτηση στο Δήμο. Όπου εφόσον θα γίνεται ο έλεγχος των οικολογητικών αυτών, τότε θα εκταμιεύονται τα χρήματα και θα δίδονται στους πολίτες.
4: Μάλιστα. Έχετε δηλαδή μια εικόνα της συνολικής καταστροφής περίπου
5: δεν ή υπάρχει ακριβώς? Δεν είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές στις υπόλοιπες περιοχές. Από εκεί και πέρα όμως οι μεγάλες ζημιές υπάρχουν στο Πρωτογερμανό και στην ευρύτερη περιοχή.
4: Εκεί. Δεν υπάρχει μια εικόνα έστω περίπου στο περίπου, έτσι?
5: Δεν θα ήθελα να κάνουμε υποθέσεις, ναι. Ούτε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
4: Κατανοεί.
5: Με βάση τις καταγραφές οι οποίες θα γίνουν. Κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχουμε ενημερώσει τους δημάρχους και ενημερώνουμε και τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να μειώσουμε τους χρόνους όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θα χρειάζεται πλέον, έχουμε δημιουργήσει έτσι το σύστημα ούτως ώστε να μην χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες, αλλά να γίνεται μόνο μία αυτοψία στο ακίνητο. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε ενημερώσει τους πολίτες και με έντυπα τα οποία θα δίδονται κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, αλλά και ενημερώνοντας τους δημάρχους και τους υπόλοιπους τοπικούς παράγοντες των περιοχών οι οποίοι έχουν πληγεί, είναι ότι κάποιος πολίτης ο οποίος η πρώτη του κατοικία, όχι η δευτερεύουσα, όχι η εξοχική του κατοικία, η πρώτη του κατοικία, θεωρείται μη κατοικήσιμη, δηλαδή το σπίτι του βγει κίτρινο ή κόκκινο, έχει την δυνατότητα να ενοικιάσει ένα ακίνητο, ούτως ώστε να μπορέσει να διαμείνει και το κράτος θα τον ενισχύσει οικονομικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα του ενοικίου, από 300 μέχρι 500 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένειά του.
4: Μάλιστα. Και αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια.
5: Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπατε, γιατί η βούλησή μας είναι κανένας να μην μένει μόνος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να προσπαθούμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Προσπαθούμε και εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα. Έχουμε ανοίξει μια βεντάλια μέτρων και γι' αυτό το λόγο θα γίνουν και σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό σήμερα, ούτως ώστε και να επιβεβαιώσουμε όλα αυτά τα μέτρα, αλλά και να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο πρόσθετο μέτρο απέναντι στους πολίτες τους οποίους έχουν πληγεί.
4: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, αυτό που ακούμε συνεχώς και όχι μόνο με τις φωτιές εδώ στην Αττική, αλλά και στο Ρέθινο, αλλά και στην Αττική είχαμε πληγήσεις περιοχές με καλλιεργήσιμη γη, κυρίως με ελαιόδεντρα. Ειδικά στην Κρήτη χάθηκαν, μας έλεγαν χθες, μας έλεγε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ότι χάθηκαν τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, τα οποία ήταν ελαιόδεντρα όχι εκατοντάδων ετών, χιλιάδων ακόμη κάποια. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, τέτοιες καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο και σε καλλιέργειες, θα έχουν την ίδια γρήγορη διευθέτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάλου?
5: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο ΕΛΓΑ, όπου έχουν γίνει ήδη συσκέψεις. Κοιτάξτε, Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο οι υποζημιώσεις. Είναι και το να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Με τις βροχοπτώσεις οι οποίες θα έρθουν το φθινόπωρο. Οπότε υπάρχει ένας συνδυασμός και μια συνεργασία διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για τους αγρότες, όπως σας είπα, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου έχουμε κάνει συσκέψεις και έχουν επιταχύνει και αυτή τη διαδικασία. Αλλά παράλληλα έχουν γίνει και συσκέψεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι αυτοψίες τις οποίες διενέργησα εγώ στις πληγήσεις περιοχές ήταν με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, του κ. Σταθόπουλου, όπου ήδη εκπονούνται μελέτες γύρω από την καλύτερη αντιπλημμυρική και αντιδιαβροτική θωράκιση των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να προλάβουμε το χειμώνα και να μην υπάρχει κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές.
4: Άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να προχωρήσουμε αυτά, έτσι.
5: Φανέστατα. Σας λέω, είναι μια συνδυαστική προσπάθεια, η οποία δεν είναι μόνο για το σήμερα, είναι και για το αύριο. Υπάρχουν μέτρα οικονομικά τα οποία ήδη έχουμε αποφασίσει και έχουμε εξαγγείλει για να στηρίξουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί, κυρίως στο Πόρτο Γερμενό και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθυμνο, που είναι και τουριστικές περιοχές. Και όλα αυτά έχουν και ένα βάθος χρόνου. Δεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο μόνο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αλλά παίρνουμε μέτρα τα αναπτυξιακά τα οποία θα βοηθήσουν και για την επόμενη χρονιά τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.
4: Πάντως, αυτό που βλέπουμε, και δεν το είδαμε μόνο στην περίπτωση τώρα των δικών μας πυρκαγιών, αλλά και στις πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, είναι ότι η κλιματική κρίση πλέον γιγαντώνεται, προκαλεί τεράστια ζητήματα, και εδώ ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια επικαιροποίηση των σχεδίων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας με βάση αυτά τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης.
5: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, κύριε Σαντορίνε. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πατρίδα μας, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Καταρχήν, χαίρομαι που μιλάτε για κλιματική κρίση και όχι για κλιματική αλλαγή.
4: Με την αλλαγή.
5: Και αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι καθημερινές. Και επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν την κοινωνία, επηρεάζουν την οικονομία, δεν επηρεάζουν μόνο το περιβάλλον. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνεχώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναπροσαρμόζει τα σχέδιά της, τους σχεδιασμούς της και τα πλάνα της με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία πάντοτε προκύπτουν. Έχουμε να κάνουμε με έναν πάρα πολύ ισχυρό και ύπουλο εχθρό, ο οποίος έχει πάντοτε μεταβάλλονται τα στοιχεία τα οποία έχει, και γι' αυτό το λόγο και εμείς αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας.
4: Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο, στην περίπτωση τώρα στο Πορτό Γερμενό, επειδή το επισκέφθηκα και τρεις μέρες πριν υπάρξει η πυρκαγιά, αυτό που έβλεπα είναι ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά διέξοδος, και αν είχαμε κάποιο πρόβλημα, ένας δρόμος είναι, θα είχαμε, και αυτό είναι ένα καμπανάκι για άλλες περιοχές οι οποίες είναι εξίσου έτσι φυσικού κάλους σπουδαίου, και είναι όμως και περιοχές που στο μέλλον μπορούν να αντιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα. Εδώ δεν πρέπει μια συνεργασία με τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση, να έρθει εδώ και να ζητήσει τη συνεργασία μαζί σας για να σχεδιαστούν πράγματα. Μην έχουμε δηλαδή κάποια ζητήματα στο μέλλον.
5: Δεν θέλω ούτε να θυμίσω τραγικές στιγμές τις οποίες έχει ζήσει η χώρα μας.
4: Έχετε δίκιο.
5: Έτσι, ούτε να τραγικοποιήσω τις στιγμές και να μεγενθύνω τα θέματα. Αλλά οφείλω και πρέπει να σας πω ότι οι ρηπές ανέμου οι οποίες επικρατούσαν την στιγμή την οποία γύρισε η φωτιά από το Πόρτο Γερμενό αγγίζαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.
4: Κυκλώνας ήταν, έχετε δίκιο. Έτσι,
5: αγγίζαν γύρω τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Πρωτοφανείς ρηπές ανέμου για τη χώρα μας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, με την έγκαιρη απομάκρυνση την οποία κάναμε στους πολίτες πολλές ώρες νωρίτερα, όταν κάποιοι ακόμα μπορεί να πίστευαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος γύρω από το Πόρτο Γερμενό, καταφέραμε να μην τρενίσουμε ανθρώπινα θύματα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια επιτυχία του κράτους. Δεν είναι μόνο μια επιτυχία της κυβέρνησης, είναι μια επιτυχία του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος πλέον συντονισμένα ξέρει τι πρέπει να κάνει, έχοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Από εκεί και πέρα, οφείλω να σας πω ότι μέσα από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλαγής ήδη έχουμε συζητήσει με τους δημάρχους και περιμένουμε τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί, αλλά και με νέες πρόσθετες υποδομές τις οποίες θέλουν να κάνουν στην περιοχή, ούτως ώστε να υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση.
4: Ναι. Τώρα υπάρχει μία κριτική και είναι η κριτική της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς τη θεωρείτε επικοδομητική. Πάντως καυτηριάζουν και λένε «Μα η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί κανείς να την επικαλείται για ότι υπήρχε ολιγορία, ότι υπήρχαν ζητήματα που προέκυψαν, ερωτήματα γιατί δεν πετούσαν τα καναντέρ λόγω ανέμου. Αν δεν πετούσαν τα καναντέρ λόγω ανέμου, γιατί δεν είχαμε περισσότερα ελικόπτερα, αφού τα ελικόπτερα πετούσαν εκείνη την εποχή. Βέβαια είχαμε και το τραγικό δυστύχημα, έτσι». Δηλαδή όλο αυτό δείχνει ότι...
5: Να ενημερώσω τόσο εσάς όσους και τους ακροατές σας, ότι η χώρα διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο εναέριων μέσων σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι είναι άδικη και άστοχη αυτή η κριτική και να σας υπενθυμίσω ότι τις δύο πρώτες μέρες, το τέλος της δεύτερης μέρας, κατάφεραν κάποια ελικόπτερα να πετάξουν. Άρα την πρώτη μέρα ήταν καθυλωμένα και τα ελικόπτερα.
4: Και στο Ρέθυμνο η αλήθεια είναι ότι δεν πέταξε τίποτα.
5: Στο Ρέθυμνο δεν πέταξαν ποτέ.
4: Ισχύει.
5: Αλλά οπότε καλή είναι η κριτική. Η κριτική μας κάνει να γινόμαστε καλύτεροι. Προφανώς και όπου έχουμε κάνει λάθος, το αναγνωρίζουμε. Έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας. Αλλά η κριτική πρέπει να στηρίζεται πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα. Και πολλές φορές το διαπιστώνουμε. Ακόμα και σε ζητήματα τα οποία άπτονται της κλιματικής κρίσης, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές, ότι γίνεται μια ανεδαφική κριτική και μια κριτική η οποία στερείται, πραγματικά στερείται, ρεαλιστικών δεδομένων. Οπότε καλό θα είναι κάποιοι να κάτσουν και να μην αναλώνονται εύκολα και αβίαστα στο να κριτικάρουν όλα αυτά τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν πάνω από 500 άντρες στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής για Σαντορινέ, που οι 24 ώρες το 24ωρο δίνανε τη μάχη.
4: Έτσι
5: είναι. Οπότε, καλό θα είναι να μην ασκούμε μια άδικη κριτική, ελπίζοντας να κερδίσουμε κάποια μικροπολιτικά όφελη.
4: Ναι. Μπροστά μας τώρα, όπως είπαμε, έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν από την καταστροφή. Η καταστροφή αυτή στο φυσικό περιβάλλον στην Αττική ξεπερνά το 40% στο δασικό πλούτο που είχαμε στην Αττική. Δηλαδή, μόνο για την Αττική μιλώντας, υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάτι στο μυαλό σας, υπάρχει κάποιο πλάνο που προωθείτε, γιατί είναι απαραίτητη ίσως η αναδάσωση. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καεί μέσα σε 30 χρόνια δύο και τρεις φορές, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να αναβάσουν φυσικά.
5: Με βάση αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός έτσι, γύρω από αυτά τα θέματα, αλλά ακούγοντας μέσα από τις συσκέψεις αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί, αν μια δασόδης περιοχή δεν έχει καεί τα τελευταία 8 χρόνια, είναι πολύ εύκολο και θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα η αναδάσωσή της. Και μέσα από τους μηχανισμούς τους οποίους διαθέτει η φύση, αλλά και μέσα από την τεχνική υποστήριξη την οποία θα προσφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα δασαρχεία. Σας είπα από την αρχή ότι ήδη εκπονούνται μελέτες στις συγκεκριμένες περιοχές για την πλημμυρική, για τη διαπλωτική θωράκιση και βέβαια για την αναζωογόνηση του φυσικού περιβάλλοντος.
4: Τώρα, όσον αφορά την εκκίνηση των πυρκαγιών, εδώ η τεχνολογία πλέον είναι τέτοια που μας προσφέρει τη δυνατότητα να καταλάβουμε. Δηλαδή, υπάρχουν δορυφόροι οι οποίοι μπορούν. Και μιλώ τώρα δορυφόροι, για να μην πω, δεν θέλω να μπω σε θεωρίες συνωμοσίας, δεν θέλω να μπω σε γεωπολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό, αλλά πλέον η τεχνολογία μας δίνει τέτοια δυνατότητα που μπορούμε να δούμε ουσιαστικά με τη βοήθεια και των συμμάχων μας τι μπορεί να έχει συμβεί, τι μπορεί να έχει ξεκινήσει σε μια περιοχή την πυρκαγιά, δεν είναι έτσι?
5: Σε πολλές περιπτώσεις ναι, και γι' αυτό έχουμε πάνω από 260 συλλήψεις. Είναι πρωτοφανές νούμερο σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Άρα το μήνυμα, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι? Ότι εδώ όσοι έχουν σχέδια στο μυαλό
5: το
4: τους...
5: Το μήνυμα, κύριε Σαντορίνη, είναι καθαρό. Ότι έχουν ενισχυθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το έργο, το ανακριτικό. Τα αποτελέσματα φαίνονται, είναι όρατα. Έχουμε, σας είπα, πάνω από 260 συλλήψεις για εμπειρισμούς. Η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί γύρω από τους εμπρισμούς. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα τα οποία μπαίνουν. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος είναι ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Καθημερινά βγαίνουν οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Αυτές δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες προστατεύουν πρώτα και κύρια τη ζωή του καθενός και της καθεμίας από εμάς. Προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Και αυτές θα πρέπει να τις τηρούμε όλοι απαραίτητα.
4: Τώρα, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι έτσι μας δίνεται την εικόνα και το γεγονός ότι υπάρχει ένα σχέδιο στη συνέχεια, το οποίο προφανώς θα εξετυλιχθεί και το επόμενο διάστημα.
5: Ξέρετε, γιατί ακούω κάθε πολλές χρόνο. Φορές, γιατί... Ακούω πολλές φορές, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ, ακούω πάρα πολλές φορές μια ακραία και μηδενιστική κριτική. Mm-hmm. Δεν θα σταθώ ούτε σε πρόσωπο ούτε σε κόμμα. Mm-hmm. Γιατί τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης δεν έχουν χρώμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά κεκτημένα τα οποία έχει η χώρα μας. Βλέπετε ότι κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από την αποκατάσταση και την επόμενη μέρα. Μέχρι το 2019 η χώρα μας δεν είχε ένα συνεκτικό σχέδιο γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν υπήρχε ένα συνεκτικό σχέδιο το οποίο να αφορά το κομμάτι της πρόληψης, ναι, το κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων στο πεδίο και φυσικά μετά το κομμάτι της αποκατάστασης. Αυτό είναι μια κατάκτηση για τη χώρα. Ναι. Ο καθένας μας ξέρει τι δουλειά και τι πρέπει να κάνει. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό κειμένο, αν μου επιτρέπετε, για τη χώρα, ναι, είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Υπουργείο, με την πυροσβεστική, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, όπου μαζί συναποφασίζουμε το τι πρέπει να κάνουμε, τους εθελοντές μας βέβαια, τις ένοπλες δυνάμεις, όπου απαιτείται. Αυτά δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία τα είχαμε κατά το παρελθόν.
4: Το θέμα είναι βέβαια η αποτελεσματικότητα.
5: Και περαιτέρω περιθώρια βελτίωση.
4: Η αποτελεσματικότητα είναι πλέον το ζητούμενο. Και ξέρετε, τον επόμενο χρόνο. Εντάξει, όχι ούτε καν τον επόμενο χρόνο. Μπροστά μας είμαστε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Τα μελτέμια είναι μπροστά μας. Μελτέμια θα έχουμε και του χρόνου. Και κάθε χρόνο. Και ίσως να έχουμε πάλι ρηπές 150 χιλιόμετρων την ώρα να τρέχουν οι άνεμοι. Το θέμα είναι, θα μπορέσουμε να το ανακόψουμε όλο αυτό? Τι μαθαίνουμε και πώς προχωράμε? Πώς το προχωράμε όλο αυτό? Δηλαδή, πώς θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά?
5: Προχωράμε.
4: Είμαστε αδύναμοι.
5: Προχωράμε ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία το 2019 είχε 13.000 άτομα ως προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχει 18.800 άτομα. Mm. Είναι αριθμός ρεκόρ. Προχωράμε ενισχύοντας με τεχνικά μέσα και ενσωματώνοντας τις δυνατότητες τις οποίες μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες μέσα από το πρόγραμμα υγιής, έχουμε εξοπλίσει όσο το δυνατόν καλύτερα και συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και όλους αυτούς τους μηχανισμούς τους οποίους διαθέτουμε, και προχωράμε αφομοιώνοντας και βέλτιστες πρακτικές από όλες τις ερώτησες την οποία μου είπατε, ότι εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Mm-hmm. Και γι' αυτό αναθεωρούμε συνεχώς τα πλάνα και τα σχέδιά μας με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο προσπαθούμε και γινόμαστε πολύ καλύτεροι από την περασμένη χρονιά.
4: Μακάρι, μακάρι, Υπουργέ μου, να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι στο μυαλό κανενός το να μην δίνει μάχη και να μην πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά εδώ ίσως είναι πλέον αδύρετη ανάγκη να γίνει κάθε τι δυνατό και να υπερβάλλουμε αυτούς και να ίσως να σκεφτούμε και πλέον, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι out of the box, όπως λένε οι Αμερικανοί, εκτός πλαισίου δηλαδή.
5: Και αυτό κάνουμε, κύριε Σαντορίνε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει ένα συγκρίσιμο μέγεθος, δεν υπάρχει μια διαδικασία η οποία να αποτυπώνει, ναι, πόσο μεγαλύτερη θα μπορούσε να είναι η καταστροφή και η ζημιά αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα μέσα τα οποία διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Ναι, ναι. Αυτό είναι κάτι.
4: Υπάρχει κάποιο λάθος που κάναμε σε αυτή την πυρκαγιά και θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε?
5: Όλα αυτά θα τα δουν. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπλέκω στα παπούτσια άλλων, δεν mm-hmm. έχω το επιχειρησιακό κομμάτι. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έγινε μια ειλικρινής, πολύ μεγάλη προσπάθεια από το σύνολο των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η αδυναμία του να μπορέσουν να έχουν μια υποστήριξη από ένα αέρια μέσα ήταν καταλυτική, όπως καταλαβαίνετε.
4: Σωστό.
5: Η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου γύρω στις 65 πυρκαγιές την ημέρα. Βλέπετε ότι δεν απασχολούν καθημερινά ούτε δύο ούτε τρεις πυρκαγιές από τις 65 τις οποίες αντιμετωπίζει καθημερινά, γιατί υπάρχει μια τεράστια δύναμη εναέριων μέσων και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και τεχνολογικά αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Προφανώς όλα θα διερευνηθούν και όλα θα εξεταστούν. Αλλά σας ξαναλέω, δεν υπάρχει κάποιος δείκτης όπου να μας αποδεικνύει αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Αν δεν υπήρχαν τα 110 ντρόουν, αν δεν υπήρχε
4: στο Σύνταγμα. Τόλος,
5: αν δεν υπήρχε όλο αυτό. Όχι, όχι, μην κοιτάτε το συγκεκριμένο περιστατικό. Mm-hmm. Συνολικά τη μεγάλη εικόνα, να κοιτάξουμε.
4: Ωραία.
5: Πόσα περισσότερα στρέμματα θα είχαν χαθεί.
4: Είναι ένα πολύ δύσκολο puzzle, ένα πολύ, και με δεδομένο όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει και με προηγμένες χώρες που έχουν αντιμετωπίσει καταστάσεις αυτού του είδους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο καθόλου. Από την άλλη πλευρά, και ο κόσμος αναρωτιέται κάθε χρόνο, θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές? Δηλαδή κάθε χρόνο θα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση? Τα μελτέμια υπάρχουν από την εποχή του Ομήρου, χιλιετίες τώρα δηλαδή.
5: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, αλλά η έντασή τους διαφέρει. Αλλά σας λέω, κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Μην περιμένετε από μένα να σας πω ότι δεν θα έχουμε μελλοντικές φυσικές καταστροφές. Καμία χώρα του κόσμου δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό, και θα ήταν πραγματικά αστείο να το πω εγώ.
4: Υπουργέ, με ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι ταχεία η αποζημίωση των ανθρώπων αυτών, δηλαδή οι διαδικασίες να μας εντυπωσιάσουν, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι το αξίζουν.
5: Αυτή είναι η βούλησή μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας, αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό απαιτείται συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, και χρειάζεται και συνεργασία με τους πολίτες, όπου θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά τους.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ. Καλή
4: συνέχεια. Γεια σας.

0: Στα 50 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πολλές φορές προσπαθείς να πάρεις κάποια πράγματα, κάτι παραπάνω από αυτά που οι πολιτικοί έχουν στο μυαλό τους να σου πούν. Δεν είναι πάντα κατορθωτό. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα είναι πολύ γρήγορες οι προσπάθειες για αποζημίωση. Ακούσαμε ότι θα υπάρξουν και επικυρωποιήσεις των σχεδίων. Όταν ρώτησα αν υπήρχε κάποιο λάθος που έγινε, δεν πήραμε απάντηση, γιατί προφανώς ο συνολικός σχεδιασμός δεν ανήκει στον Υπουργό, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με ερωτήματα όπως τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε μία έξοδο και να μην φεύγει ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις που θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, περιμένουμε και στο μέλλον ανάλογες περιπτώσεις. Ανάλογες δηλαδή πυρκαγιές που θα δοκιμάσουν όχι μόνο υποδομές, αλλά και τη δυνατότητα κάποιων να ξεφύγουν από την πύρινη λέλαπα. Είναι ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, ή τέλος πάντων θα υπάρξει μια συνεργασία περαιτέρω και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, η κλιματική κρίση είναι αυτή που ξέρουμε και είναι αυτή που δυσκολεύει τα πράγματα. Και εμείς θα πρέπει συνεχώς να βγαίνουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα που είναι μπροστά. Γιατί αυτά που λέμε ρηπές ανέμου στα 105 χιλιόμετρα, από εδώ και πέρα, εφόσον έχουμε αυτή την κλιματική κρίση πλέον σε εξέλιξη, σημαίνει ότι θα την αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Άρα πώς θα γίνει όλο αυτό? Χρειάζεται λοιπόν ένας σχεδιασμός ο οποίος να υπερβαίνει ό,τι έχουμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας και ό,τι έχουμε μέχρι τώρα εφαρμόσει, αν τα έχουμε εφαρμόσει τα σχέδια. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Μάλιστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Κλέρη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γασπαράτο. Τι μας λέει ο υπουργός, ο Γιώργος? Διώχνουμε τους πολίτες και αφήνουμε τα πάντα να καούν. Πραγματικά εξοργιστικό. Κάθε χρόνο λέει τα ίδια. Μια συγγνώμη λέει να ζητήσουν οι επαΐοντες. Καλημέρα στον Τάσο. Ο Τάσος μου λέει τα ίδια λέγανε και οι κυβερνώντες, λέει, όταν ήταν το μάτι. Οπότε όλοι λέει έχουν το ίδιο πρόσωπο. Καλημέρα στην Ιουλία. Καλή δύναμη Ιουλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και να ρωτήσεις λέει, τις ίδιες απαντήσεις θα έπαιρνες, οπότε ίσως δεν θα έπρεπε να βγάλετε, λέει, τον υπουργό. Κοίταξε, εμείς οφείλουμε να έχουμε αυτή την επαφή και να επιδιώξουμε την κουβέντα με τον υπουργό, και για ένα άλλο λόγο, για να πάρουμε τη διαβεβαίωση ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν τις ζημιές θα αποζημιωθούν άμεσα, και εμείς από την πλευρά μας να μεταφέρουμε το δικό σας μήνυμα, ότι θα πρέπει να γίνουν γρήγορα, και την πίεση που εσείς θέτετε σε εμάς να τη μεταθέσουμε προς τους αρμόδιους για να κινηθούν. Αυτό είναι. Εμείς εδώ δεν έχουμε δυνατότητα να παράξουμε πολιτική.
1: Κόσμος 938.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
3: Ξηρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
4: Παιδότοπος.
3: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
4: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
3: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
4: Κέντρο ξένων γλωσσών.
3: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
4: Μα πού είναι όλα αυτά?
3: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
4: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
3: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
2: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του
6: Σιφάκ. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άμεσα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είπε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν αφότου οι πολίτες καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ανέφερε πως έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες εκτός από το Πόρτο Γερμενό που θα ξεκινήσουν σήμερα. Εκτίμησε ότι ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Υπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Επιποδός παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τα αίτια θανάτου του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του που είχε αποβιώσει προετών. Ωστόσο, κάτοικοι του Μιστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του ορμού, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για τα ορμούς. Στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη στήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ένοπλο συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948 Σόφια. Για το Conference League στο μεταγραφικό στόχαστρο της Nottingham Forest, ο Ολλανδός χαφ Τιτζάνι Rangers.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.

0: Σοκ προκαλεί αυτή η ιστορία με τον άνδρα, ο οποίος είχε στον καταψύκτη τον πατέρα του, διατηρώντας τον χρόνια, προκειμένου να παίρνει, στο Μιστρά είναι αυτό, να παίρνει τη σύνταξη και του αποθανόντος πατέρα και της μητέρας, που είχε πεθάνει κανονικά βέβαια, είχε ταφεί και είχε δηλωθεί ο θάνατος. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι χθες αποκαλύφθηκε κάτι ανάλογο στην Ουαλία. Ένας άλλος πάλι ακολούθησε την ίδια τακτική με το συγκεκριμένο, τον δικό μας εδώ. Είχε αγοράσει ένα μεγάλο καταψύκτη, τον τοποθέτησε στο σαλόνι του και έκρυβε την νεκρή μητέρα του, εισπράττοντας πάνω από 90.000 ευρώ από τη σύνταξη και τα επιδόματα. Αμέ, φοβερό. Και δεν είναι και βέβαια το μοναδικό περιστατικό. Στο παρελθόν είχαμε πολύ περισσότερα. Γιατί πολύ απλά στο παρελθόν είχαμε... δεν είχαμε αυτό το ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούσαν να αποκαλύψουν, να αποκαλύψουν αν κάποιος έχει φύγει ή όχι. Ναι. Λοιπόν, θα προσανατολίσουμε αλλού τώρα την κουβέντα και τη συζήτησή μας. Θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τις νέες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τα κίνητα, με την άρση των κατασχέσεων, με τις διεκδικήσεις του δημοσίου στην ιδιωτική περιουσία. Να δούμε τι γίνεται με τα λεγόμενα ακίνητα φαντάσματα, τα οποία παραμένουν διπλοαμπαρωμένα, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να τα δούμε στην αγορά και έτσι ώστε να πέσουν και οι τιμές των ακίνητων, στα ενίκια εννοώ, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι και εκείνοι βέβαια ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να και εκείνοι να έχουν αυτό που δικαιούνται και από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει πρόβλημα στεγαστικής, να μην υπάρχει στεγαστική κρίση για τους Έλληνες. Ο κ. Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι μαζί μας στη Σπομίδα και νομίζω ότι έχουμε να πούμε αρκετά. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παραδιά?
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Τελικά η προσπάθεια που έχετε κάνει αρκετό διάστημα τώρα, έτσι ώστε να δοθεί μια χείρα βοηθείας αρκετά σημαντική και να μπορούν πλέον να εξοφλούνται τα χρέη προς το δημόσιο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ακίνητα και κινδύνευαν με κατάσχεση. Τι προβλέπει τώρα ο νόμος για τα ακίνητα και
1: πώς... Πριν σας πω αυτό, θα σας πω, παρακαλώ, ότι εμείς ιδιοκτήτες που ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, γιατί χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα, ξέρουμε ότι τα καλά ενίκια δεν είναι τα υψηλά ενίκια, αλλά είναι αυτά που είναι λογικά
0: και εισπράττονται
1: στην ώρα τους. Ακριβώς. Εκεί. Όποιος λοιπόν εκεί νομίζει ότι είναι έξυπνος και ότι είναι πονηρός και θα πιέσει έναν ενοικιαστή που έχει ανάγκη και θα του φουσκώσει το ενίκιο κτλ., θα διαπιστώσει πάρα πολύ γρήγορα ότι έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό αυτό. Δεν είναι καινούριο, δεν το εφεύραμε εμείς. Τώρα, για το θέμα λοιπόν των κατασχέσεων. Κοιτάξτε, ο Κωστής Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, άσκησε για πρώτη φορά νομοθετική πρωτοβουλία αντιπρόεδρου κυβέρνησης. Δεν έχει ξαγίνει αυτό στο παρελθόν. Και ασχολήθηκε με το να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών σε πολλά και διάφορα πεδία. Όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας στο pomida.gr θα δει πλήρη ανάλυση ποιες είναι οι 14 παρεμβάσεις που με τον νόμο Χατζηδάκη το λεγόμενο, που ισχύουν εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Από αυτές που εσείς ζητήσατε να γίνουν οι παρεμβάσεις αυτές, πόσες πέρασαν, πόσες δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν 4,5 περίπου παρεμβάσεις που αφορούν καθαρά θέματα ακινήτων. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν θέματα της καθημερινότητας που έχουν σχέση με τη σχέση των πολιτών με το κράτος, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Αυτό που υλοποιήθηκε τώρα, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, το να βγει ένας νόμος δεν λέει τίποτα. Αν δεν βγει η εγκύκλειος, ο νόμος είναι σαν να μην πέρασε. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι η απόφαση του Γιώργου του Πιτσιλή, τη ΣΑΔΕ δηλαδή, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η καινούργια νομοθετική ρύθμιση που αφορά τα κατεσχημένα ακίνητα από το δημόσιο. Πάρα πολλά ακίνητα, όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, είναι φαντάσματα, είναι δεσμευμένα από διάφορους λόγους και έχουν σχέση με τράπεζες, με funds, έχουν σχέση με κληροδοτήματα, έχουν σχέση με διάφορες εμπλοκές, νομικές, νομικές εμπλοκές, αλλά μία από αυτές είναι και οι κατασχέσεις που βάλει το δημόσιο πάνω στα ακίνητα για χρέη προς το δημόσιο. Εκεί λοιπόν είχαμε επί χρόνια, επί δεκαετίες, την εξής ρύθμιση. Αν ένα ακίνητο, κατασχεμένο το δικό σου, μπορούσε να το πουλήσει σε 100.000 και στο δημόσιο χρωστούσες 100.000, ερχόταν το δημόσιο και έλεγε πόσα είναι να πάρω εγώ, 100.000. Μάλιστα, θα τα πάρω όλα εγώ, έλεγε το δημόσιο. Αποτέλεσμα λοιπόν, αυτός που είχε το ακίνητο έλεγε γιατί να.
0: Να τρέξω εγώ. Γιατί να τρέξω εγώ
1: και όλα αυτά.
0: Και να τα πάρουν άλλοι.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το θέμα. Έχω απόλυτα αρνητική τάση. Και έτσι λοιπόν τι γινόταν. Ούτε ο ιδιοκτήτης απεμπλέκεται από τις δεσμεύσεις του απέναντι από
0: τα χρήματα.
1: Ούτε το δημόσιο έπαιρνε ούτε ένα ευρώ. Δεν έπαιρνε. Αυτή η τρέλα κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν τώρα με την λύση αυτή, με τη ρύθμιση αυτή, δίνεται το δικαίωμα για πρώτη φορά, πρώτον, το δημόσιο να πάρει ένα μέρος του χρέους, το οποίο μέρος θα προσδιορίζεται με διάφορους παράγοντες, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25% του χρέους. Και το δεύτερο είναι ότι ο ιδιοκτήτης αποκτάει το δικαίωμα, αν έχει ένα άλλο ακίνητο, το οποίο δεν το έχει δεσμεύσει το ακίνητο, να ζητήσει από το δημόσιο να κάνει την αλλαγή της κατάσχεσης, να την μεταφέρει στο άλλο ακίνητο για να πουλήσει αυτό για το οποίο έχει βρεθεί αγοραστής. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις και αυτός θα πάρει χρήματα και το δημόσιο θα πάρει χρήματα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με την ρύθμιση αυτή. Δηλαδή θα πρέπει ο πολιτής να μπορεί να πάρει βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας υπό τον όρο της παρακράτησης του ποσού που θα ορίσει η ΑΔΕ κατά την ώρα της πώλησης και θα παρακρατηθεί αυτό το κομμάτι από το συμβολογράφο και θα αποδοθεί στο δημόσιο. Το ακίνητο να πουληθεί σε μια τιμή, δίκαιη τιμή όπως λέμε, δηλαδή σε μια τιμή λογική, όχι το ακίνητο να πουληθεί, ας μην το κάνει 100.000, να πουληθεί 10.
0: Ναι, να μην ξεπουληθεί. Να μην ξεπουληθεί
1: ακριβώς, το οποίο αυτό αφορά και τα συμφέροντα του δημόσιου, αφορά και τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη, να μην ξεπουλήσει την περιουσία του. Και όλη αυτή η διαδικασία να γίνει με μια αίτηση που θα γίνει στην ΑΔΕ, η οποία θα εγκρίνει όλα αυτά, θα δώσει το δικαίωμα της πώλησης συνοδευτικό μέτρο την άρση της κατάσχεσης και να μπορέσει όλο αυτό να.
0: Επειδή δεν είναι ατέλειωτος ο χρόνος μας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δεν έγινε και πρέπει να γίνει.
1: Στον
0: τομέα που εσείς πρεσβεύετε και υπηρετείτε και πιστεύετε ότι έπρεπε να γίνει έτσι ώστε να υπάρξει μια καλυτέρευση που έχει να κάνει στην αγορά, να μπορέσουν να βγουν περισσότερα ακίνητα στην ενοικίαση.
1: Κοιτάξτε κάτι, είναι τα γενικά που έχουμε πει ότι δηλαδή πρέπει να μειωθούν και οι άλλες φορολογικές κλίμακες και όχι μόνο η δεύτερη
0: η δεύτερη, η οποία από 35 πάει στο 25.
1: Ναι, 2-25 βέβαια. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι στην πρώτη κλίμακα. Μάλιστα. Και στις άλλες κλίμακες. Να γίνει κάτι. Πρέπει να προχωρήσει το πιστοτικό φερεγγιότητας για το οποίο δημοσιεύτηκε προχθές ότι δεν θα προχωρήσει για τους ιδιοκτήτες. Κάτι το οποίο είναι τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας. Φόβητρο για τους ιδιοκτήτες. Να πρέπει να εμπιστευτούν περιουσιακά στοιχεία σε ανθρώπους για τους οποίους δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Εμείς όμως πιστεύουμε πάρα πολύ στο μέτρο που έχουμε εισηγηθεί και έχει νομοθετηθεί σε έναν βαθμό, δηλαδή στην τριετή φορολογική απαλλαγή σε κάθε σπίτι που είναι κενό, ήταν τρία χρόνια ή είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Εμείς ζητάμε αυτό το μέτρο της τριετής φορολογικής απαλλαγής για κάθε ακίνητο που μπαίνει στην μακροχρόνια μίσθωση να επεκταθεί σε κάθε ακίνητο που σήμερα για οποιοδήποτε λόγο είναι εκτός μακροχρόνιας μίσθωσης. Τι λέμε δηλαδή. Λέμε ένα σπίτι, το ίδιο κατοικώ εγώ και θα φύγω να πάω να μείνω κάπου αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο μέρος, γιατί αγόρασα άλλο σπίτι. Αυτό το σπίτι που κατοικούσα εγώ, αντί να το πουλήσω ή να το κλείσω, να μου δώσει το κράτος το κίνητρο για τρία χρόνια να το νοικιάσω χωρίς φόρο εισοδήματος. Γιατί διαφορετικά, έτσι, ή κάθε σπίτι που είναι νεόδρυτο, κάθε σπίτι που μόλις κληρονομείται και είναι άδειο, κάθε σπίτι που δόθηκε με γονική παροχή, κάθε σπίτι που ανακαινίστηκε, κάθε σπίτι που ήταν γραφείο, μαγαζί και άλλαξε χρήση και έγινε σπίτι. Σαν κίνητρο για να μπει στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, να έχει την τριετή φορολογική απαλλαγή από το εισόδημα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: αυτό
0: πολύ.
1: Το μέτρο θα άλλαζε την πραγματικότητα πάρα πολύ γρήγορα για να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι τα καλά νίκια είναι αυτά που πληρώνονται στην ώρα τους.
0: Υπάρχει πρόοδος πάντως, να το κρατήσουμε και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Παραδιά.
1: Και εγώ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα μείνουμε όμως στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στο τομέα των ακινήτων. Θα πάμε και σε αυτό που έχει να κάνει με τα ακίνητα τα οποία είναι προς ενοικίαση και πιο συγκεκριμένα στα ακίνητα που απευθύνονται στους φοιτητές. Ήδη έχει ξεκινήσει ένας αγώνας πραγματικός από τους γονείς και τους ίδιους φοιτητές, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πώς θα μπορέσουν να στεγαστούν για να φοιτήσουν στην επαρχία ή στην Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών, τον Κοσμά Θεοδωρίδη. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Καμπανάκι Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. 512.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην περιφέρεια Αττικής. Πραξικόπημα καταγγέλει Καριστιανού. Ήθελαν να αρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Νέες αιχμές από τον Αυγερινό. Με 500.000 ρομπότ δολοφόνους ενισχύει το μέτωπο η Ουκρανία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: 21 λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, το συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Γιάννης, λέω, ο κυβερνήτης της φρεγάτας Λίμνος που όπως το 2020 υπακούμβησε στην τουρκική φρεγάτα, σήμερα λέει δεν είναι ο κυβερνήτης Τεοκίμωνα, άλλος είναι. Ο τότε κυβερνήτης, λέει, της δικής μας καρδιάς, τον έχουν, λέει, παροπλισμένο σήμερα και ούτε στη γιορτή της Δημοκρατίας δεν τον κάλεσαν. Ευχαριστώ, ένας απόστρατος αξιωματικός των καταδρομών. Αδικός μας άνθρωπος. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Καλημέρα στον κύριο Τάσο. Καλή δύναμη σας εύχομαι και σε εσάς, αγαπητέ φίλε. Μετράω τις μέρες. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Μετράω τις μέρες, λέει ο Τάσος, για να φύγω διακοπές. Θα γίνει και αυτό όμως. Πόσες μέρες μετράς? Με το καλό, με το καλό. Κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή να συντελείται, έχουμε και κάποιους φυλάκες άγγελους οι οποίοι σπέρδουν και στο πεδίο, οποιοδήποτε πεδίο κι αν είναι αυτό, είτε είναι πεδίο που έχει να κάνει με φωτιές, με σεισμούς, με πολλά γεγονότα που σπέρδουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι πραγματικά φύλακες άγγελοι, είναι οι καλοί σαμαρίτες στην κυριολεξία, είναι οι άνθρωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πραγματικά εκφράζουν αυτό που λέμε και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και ό,τι καλύτερο πρεσβεύει η αλληλοβοήθεια και η ανάγκη να βοηθάμε οποιοδήποτε έχει ανάγκη. Και χωρίς να μας το ζητήσει κιόλας πολλές φορές. Ο κύριος Αντώνιος Αυγερινός είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στο πρόσωπό του θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους. Όλα τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που σπέβδουν πάντα να βοηθήσουν οτιδήποτε και αν προκύπτει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορίνε. Απλώς δεν υπάρχει καλός ήχος, δεν ξέρω εσείς αν μ' ακούτε καλά.
0: Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά.
1: Εγώ δεν σας ακούω καλά.
0: Μας ακούτε στο βάθος.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ για τα κολακευτικά σας λόγια και σχόλια.
0: Και λίγα είναι.
1: Πράγματι οι εθελοντές αλλά και το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι διακριτά άτομα, γιατί έχουν εκπαιδευτεί, θα έλεγα, επίπονα και χρονοβόρα, ώστε να είναι ικανές και ικανοί να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε πρόκληση και να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί σε ό,τι προσφέρουν στο συνάνθρωπό μας.
2: Κόσμος 938.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο

0: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
0: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
2: στέκει. Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να στο πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο.
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
6: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Ρώσουν να μας την αποστείλουν και εμείς αμέσως θα τους καλέσουμε σε μία συνέντευξη προκειμένου να γνωρίσουν οι ίδιοι τα πιθανά μελλοντικά τους καθήκοντα, υποχρεώσεις. Ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός αυτής της εθελοντικής παρουσίας και δράσης και βεβαίως θα ξεκινήσει αφού και οι ίδιοι το θελήσουν η εκπαίδευσή τους.
10: Ερώτηση, και μπορεί να έρθει, υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο?
9: Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουν στον τομέα ευθύνης. Υπάρχει ο τομέας υγείας. Ναι. Η επιλογή ηλικίας είναι μέχρι 60 ετών. Υπάρχει όμως ο τομέας σαμαριτών, διασωστών, ναυαγοσωστών, όπου εκεί έχουμε πιο περιορισμένα κριτήρια ηλικίας μέχρι 48 ετών, γιατί είναι πιο επίπονη και πιο δύσκολη η αποστολή τους, αλλά και η εκπαίδευσή τους. Υπάρχει ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας, όπου δεν έχουμε όριο ηλικίας, και ό,τι διαλέξει ο καθένας θα στείλει την ανάλογη αίτηση και όπως σας είπα θα κληθεί το γρηγορότερο, το συντομότερο σε μια συνομιλία γνωριμία.
10: Μάλιστα. Σημαντικό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μια παράσταση προς τα σχολεία, προς τα νέα παιδιά από τον Ερυθρό Σταυρό, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί και να ενδιαφέρουν στο μέλλον.
9: Πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί δεν σας είπα ότι έχουμε και τον τομέα νεότητας. Με τον τομέα νεότητας θέλουμε ειλικρινά να διεμβολήσουμε τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου ή δυνατόν από την πρώτη τάξη να μπορέσουμε να τα φέρουμε κοντά μας, να τα διδάξουμε, να τα μεταλαμπαδεύσουμε τα μηνύματα, τα ωραία οράματα του ερυθροσταυρισμού, να μπορέσουμε να το σκάνουμε τους αυριανούς εθελοντές να καταλάβουν τα παιδάκια τι είναι εθελοντές.

0: φροντισμός που στην πατρίδα μας είναι πολύ πίσω ακόμα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Σαντορινέ μου, θεωρούμε εμείς τον Ερυθρό Σταυρό ότι αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη βία, είτε σχολική, είτε ενδοοικογενειακή, είτε έμφυλη, είτε, θα πρέπει να επιδιώξουμε πάση θυσία την ενδυνάμωση, ενεργοποίηση του εθελοντικού ρεύματος. Ο εθελοντισμός μαζί βεβαίως και με τον Έρυθρο Σταυρισμό θεωρούμε ότι είναι αντίδοτα βασικά, βασικότατα κατά της βίας.
1: Πρόεδρε μου, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Εγώ εύχομαι να η βοήθειά σας να είναι όλο ένα και λιγότερη και απλώς να υπάρχει εκπαίδευση και να σας χρησιμοποιούμε και να παρεμβαίνετε όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί θα σημαίνει ότι πηγαίνουμε καλύτερα σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι το έργο είναι σπουδαίο και δεν είναι έργο ενός και δύο ετών, είναι έργο πολλών δεκαετιών.
0: 150 ετών, κύριε Σαντορινέ, 150 έτσι. Χρόνια συμπληρώνουμε έτσι. Του χρόνου.
1: Έτσι. Να τα χιλιάσετε και λίγο είναι. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε.
0: Και αν έχετε την καλοσύνη να κάνω μία έγκριση από την έγκυρη και έγκυρη εκπομπή σας, όποιοι από τους, θα έλεγα, ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια πάσης φύσεως, μπορούν να επικοινωνήσουν στο 210-36-46-005. Το επαναλαμβάνω, 210-36-46-005. Και θα ανταποκριθούμε αμέσως. Θα είστε καλά, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ευγενή, να είστε καλά κι εσείς. Γεια. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, στα 32 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε πώς αναλύουν τα γεγονότα οι εφημερίδες, πώς τα σταχυολογούν. Όπως σας είπα, πάντα η εφημερίδα μπορεί να χάνει σε αυτό που λέμε επίκαιρο, φρέσκο νέο, αλλά η ανάλυση είναι αυτή η οποία εκεί κερδίζει και καλό θα είναι να διαβάζουμε και εφημερίδες. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο τύπος, ο έτυπος. Είναι πραγματικά σπουδαίες οι αναλύσεις από πολλούς συναδέλφους που έχουν και πολύ δυνατή πένα. Η απογευματινή έχει πρωτοσέλιδο, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα, δυσαρέσκεια μαστερίσκους της Αθήνας, πρακτικές του Σάντσεφ. Από σήμερα τις εκπαιδευτικών για 5.487 θέσεις προσλήψεις και στα στροφονιστικά καταστήματα. Γιάννης Βαρδισιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Κύριος Γεωργιάδης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που είναι το σκάνδαλο, ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με τα οποία αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Συνήθως όποιος δεν παίρνει την εργολαβία που λένε, όποιος δεν κερδίζει το διαγωνισμό, κάνει τα υπόλοιπα για να τα υποσκάψει και να... τα γνωστά. 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη η Ουκρανία. Οι καλύτερες δωρεάν εκδηλώσεις του Αυγούστου και προβληματική εικόνα σε συνέχεια της περσινής, ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγγεν χθες 0-0. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσια κινήτων ψάχνουν για ένφια, δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 25, στο μικροσκόπιο των ελεγκτών απλήρωτος φόρος και αν δεν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα, έλεγχοι και σε συμβολιογράφους. Για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα, οι ανάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το φιάσκο της Θέουτα. Από πύραυλο της SpaceX, ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη, το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης. Πόρτο Γερμενό, μια μακάβρια σύμπτωση με τις πυρκαγιές, η Ελλάς είχε κάνει σχέδιο εκένωσης περιοχής προ λίγων μηνών. Εγώ είδα πάντως και φεύγανε πάλι από την παραλία. Αυτό είδα. Από τη θάλασσα. Έρευνα γιατί πετάμε τους καρπούς της Αθήνας, λεμόνια, ελιές και όχι μόνο, τι λένε τρεις αντιδήμαρχοι, και συλλήψεις, ποιοι κλέβουν τα κοράλια από το βυθό.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στην πειρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφασε ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Πυρκαγιές με αποζημίωση επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή κυβέρνηση. Champions League ξεκίνημα με αποδοκιμασίες και ομόλογα ισοτιμίες βόμβα στα θεμέλια των διεθνών αγορών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Σούπερ μάρκετ μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Η νέα ρυθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Ο Άντωνης Λυζιώτης θα μας ενημερώσει, θα τον βρούμε βέβαια. Προσωρινή αναστολή ασύλου άμεσης επιστροφές στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Και τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Τι δείχνει η έκθεση αυτοψία στο σημείο 0, ο σφινθήρας και οι επιταχυντές της πυρκαγιάς στη Βυτική Αττική. Το ριζοσπάστη τώρα. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωσης των οικοκυριών. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Η καθημερινή, ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης, πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα, ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων, το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παράδια, αγρυπνία γυρητών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών, σύγκρουση ελικοπτέρων, βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου, τι εκτιμά ειδικό στην καθημερινή, και κορυβαλός, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές. Βλέπουν συμφωνία για τα στενά. Αμερικανοί και Ιρανοί, για να δούμε και κλίμα συγκίνησης στο τελευταίο αντίο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Πάμε στην κόντρα. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμ επιχειρεί να ανακόψει τη θωρά της Νέας Δημοκρατίας και με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Διαλύεται η ελπίδα, νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Πάμε στην εστία. Τελευταία σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. 7 μήνες ανενεργά τα νέα αεροπλάνα της πυροσβεστικής. Στις 13 Νοεμβρίου του 2025, δηλαδή πριν προ 7 μηνών, ο Πρωθυπουργός παρέστηκε και μίλησε στην τελετή που έγινε για την παράδοση στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας 3 αεροπλάνων αξίας 23 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Και έβγαλαν στον πληστηριασμό σπίτι Πολύτεκνου για δάνειο 79.000 ευρώ. Πάμε στο λόγο. Αγωνία για τις αναζωπυρώσεις. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία θέτουν σε εγρήγορση της δυνάμεις κατάσβεσης. Δάκτυλο στο Κατάρ. Ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ο, πότε και πού θα κορυφωθεί. Αποχώρησε η Κατερίνα Μουτσάτσου και δύο ακόμη στελέχη συνεχίζεται η αιμορραγία από το κόμμα Χαριστιανού. Σε μία δεκαετία καπνός έγινε το 60% των δασών της Δυτικής Αττικής. Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ελεύθερη ώρα. Έφτασε η ώρα της Εθνικής Μετάνοιας. Θεέ και κύριε, είναι θαύμα. Συγκλονιστικές φωτογραφίες με το ανέπαφε κλεισάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάει κατά πάντα γύρω του, αλλά ένα παρεκκλήσι με ξύλα και καλά μια διασκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Οι ουρές των διαβατηρίων για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ιστορική συνωμοσία κατά του Μεγάλου Αλέξανδρου. Μεγάλο Αλεξάνδρου. Μαρία χωρίς ελπίδα. Όπου φύγει από το κόμμα Χαριστιανού. Παππού μας λείπει, συγκίνησαν οι γονείς του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Στη Δημοκρατία, σε 102.711 λοδάπους έδωσε η ελληνική θα γίνει ο Μητσοτάκης, πολιτογράφησε ως Έλληνες ένα Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο. Μανιφέστο τσιμέντο να γίνουν, υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση μιλάει ο κύριος Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Ναυτεμπορική, τα Top Guns του Euronext Athens και drones καμικάζι made in Europe, πολλά υποσχόμενος ο ρόλος της Ελλάδας. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης, πρόληψη λύση στο αδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών.

0: Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας και μας στέλνετε καλημέρες και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για εσάς που είστε σε μακρινούς ή κοντινότερους προορισμούς, αλλά κάνετε διακοπές. Αυτό κι αν είναι. Το καλύτερο. Δώστε μας όμως και καμιά εικόνα, παιδιά, έτσι να φαντασιωθούμε κι εμείς ότι είμαστε κάπου κοντά και στην παραλία και ετοιμαζόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Και ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Άκου τι έγινε. Στη Μύκονο λέει: Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Ερμές και Ρολέξ αξίας 75.000 από κρανό τουρίστα. Και τα έκρυψε, λέει, κάτω από βράχους. Άστε. Θα πάμε στη Μύκονο μετά. Όχι γι' αυτό ειδικά. Γιατί τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον απόλυτο γκουρού, θα έλεγα, των ακινήτων. Και όχι μόνο. Μαζί μας ο Κοσμάς Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Μεσητών Ακινήτων. Καλημέρα, Κοσμά μου. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρίδη.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε.
0: Μου επιτρέψετε να μιλώ και στον Ενικό όσο γίνεται. Θα τον μπερδεύω γιατί προσπαθώ πάντα, αλλά είναι ένας από τους διακεκριμένους συμμαθητές μου, ίσως ο πιο διακεκριμένος, ο Κοσμάς Θεοδωρίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά γνωρίζει όσο λίγη τα ακίνητα στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Καταρχάς, θα ήθελα ένα σχόλιο για το θέμα που έχει να κάνει με το νέο νόμο, ο οποίος ουσιαστικά επιτρέπει σε όσα ακίνητα του δημοσίου λίμναζαν και όχι του δημοσίου, που διεκδικούσε το δημόσιο, δεν είχαν δυνατότητες, και με το νέο νόμο τώρα δεν είχαν δυνατότητα, δηλαδή, να τα δώσουν, να τα πουλήσουν οι ιδιοκτήτες και να μην πάρει όλο το ποσό το δημόσιο, και τη δυνατότητα πλέον που υπάρχει, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητο, να δώσει ένα μέρος στο δημόσιο και φυσικά να καρποθεί και το δημόσιο το κέρδος, αλλά και αυτός ο οποίος είχε το πρόβλημα.
1: Είναι σημαντική αυτή η ρύθμιση, γιατί έρχεται σε ένα τομέα ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είναι, όπως γνωρίζετε, τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί κόσμος έχει μαυριστεί είτε φορολογικά είτε ασφαλιστικά, δηλαδή χρωστάει στο δημόσιο. Mm-hmm. Και στην πράξη ήταν μπλοκαρισμένα τα ακίνητα για πολλούς λόγους, όχι όλα, γιατί σε κάποιο μπορούσαμε να πάρουμε ενημερώτητα έστω και τελευταία στιγμή, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος ήταν μπλοκαρισμένο. Και έρχεται αυτή η ρύθμιση τώρα να ξεμπλοκάρει ένα ακόμα μέρος αυτών των ακινήτων. Δεν τα ξεμπλοκάρει όλα, βέβαια.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια ακίνητα τα οποία έχουν αντικειμενικές, γιατί λέει η διάταξη αυτή. Η υπουργική απόφαση, τέλος πάντων, λέει ότι πρέπει να πουληθούν τουλάχιστον στην αντικειμενική. Υπάρχουν όμως ακίνητα τα οποία έχουν αντικειμενική μεγαλύτερη από την εμπορική τους αξία.
0: Σωστά.
1: Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Mm-hmm. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενη, όπως και κάθε ρύθμιση η οποία γίνεται για να βοηθήσει τους ανθρώπους που μέσα στην κρίση καταχρεώθηκαν, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
0: Είμαστε σε αυτό το διάστημα τώρα, αυτό το συγκεκριμένο διάστημα. Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται διακοπές, αλλά υπάρχει και η αγωνία των γονέων και των ίδιων των φοιτητών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν κατοικία είτε στην Αθήνα είτε σε περιοχές επαρχίας όπου έχουν περάσει τα παιδιά. Και εδώ τώρα, Κοσμά Θεοδωρίδη, έρχεται το ερώτημα: είμαστε στην ίδια κατάσταση με πέρυσι, είναι χειρότερα τα πράγματα, είναι λίγο καλύτερα? Ποια είναι η εικόνα στην αγορά?
1: Είμαστε περίπου στην κατάσταση που είμαστε πέρυσι, ελαφρώς χειρότερα, θα έλεγα. Mm-hmm. Έχουν, όπως σωστά είπες, έχουν κυριολεκτικά σπάσει τα τηλέφωνα από τη στιγμή που βγήκαν οι βάσεις. Είχαμε και πριν κόσμο ο οποίος ενδιαφερόταν, αλλά γιατί ξέρεις, κάποιοι που έχουν οικονομική άνεση και που ξέραν ότι τα παιδιά θα περάσουν, ας πούμε, Αθήνα, είχαν ήδη κινητοποιηθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο νωρίς μπει στην αγορά αυτή, τόσο καλύτερο ακίνητο θα βρεις. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν μπορεί ο καθένας να διαθέσει 2 μήνες πριν ξεκινήσει το παιδί 2 ενίκια για να είναι στην αγορά. Πολλοί θα περιμένουν το Σεπτέμβριο. Είναι κάθε χρόνο, ζούμε το ίδιο.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάσταση είναι ελαφρώς χειρότερη, γιατί τα ενίκια έχουν αυξηθεί αρκετά. Ή, για να το πω αλλιώς, για τα ίδια λεφτά βρίσκεις χειρότερο ακίνητο φέτος, ελαφρώς χειρότερο. Είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, γιατί δεν έχουν φτιαχτεί φοιτητικές εστίες, όπως γνωρίζεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο μαζικό πρόγραμμα φοιτητικών εστίων. Και εκεί βρίσκεται, και το έχουμε ξανασυζητήσει, το ξέρεις, τηλέμαχε, ένα από τα κλειδιά της εργατικής κρίσης είναι στις φοιτητικές εστίες. Γιατί έρχονται οι φοιτητές, γίνεται χαμός στα διαμερίσματα των λίγων τετραγωνικών, με αποτέλεσμα να υποφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της αγοράς, και βέβαια να ανεβαίνουν οι τιμές πολύ παραπάνω από ό,τι θα ανέβαιναν σε κανονικές.
0: Εδώ η πρόταση που θα μπορούσε να είναι: ας μαζευτούν 3-4 φοιτητές να πάρουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, να μπορέσουν. Αλλά είναι και δύσκολο να είσαι συνεννόηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο. Ναι. Αλλά ήταν σωστό,
1: Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η ιδέα και πάρα πολύ καλή ιδέα. Είναι μια ιδέα που γίνεται στο εξωτερικό. Ο λόγος για τον οποίο δεν περπατάει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ απλός. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα στα περισσότερα πανεπιστήμια γραφεία στέγασης. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Στην Αγγλία, για παράδειγμα, που την ξέρω πολύ καλά γιατί όπως ξέρεις έζησα εκεί 10 χρόνια, το πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να σου παράσχει για την πρώτη χρονιά της φοίτησής σου, σε όλους τους πρώτες φοιτητές λοιπόν, είναι υποχρεωμένο να σου παράσχει στέγη. Και για να το κάνει αυτό, φωνάζει εμένα, όλους τους μεσίτες εκεί της περιοχής και λέει: παιδιά, τι, έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν μόνοι τους, άρα θέλουμε γαρσονιέρες. Έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν δύο μαζί, ή θα έχω. Και έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν τρεις ή τέσσερις μαζί. Εντάξει. Οπότε πηγαίνει ο μεσίτης με διαμερίσματα ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο περνάει πολύ γρήγορα και όταν εσύ κάνεις αίτηση σου ρωτάει το πανεπιστήμιο: θες να μείνεις μόνος ή θες να μείνεις με άλλα δύο άτομα. Οπότε έχεις έτοιμο το σύστημα. Δηλαδή δεν πρέπει να... Γιατί είναι, όπως καταλαβαίνεις, πολύ δύσκολο για τα παιδιά με το που πάνε σε έναν τόπο ξένο να ψάξουν να βρουν δύο άτομα και αν ταιριάζουν και αν δεν ταιριάζουν, ή αν δεν ταιριάζουν και σε τρεις μήνες αποφασίσει ο ένας από αυτούς να φύγει. Mm-hmm. Το νομικό κενό στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Γιατί ποιος θα πληρώσει το ενοικιό του? Ενώ στο εξωτερικό αυτά είναι
2: κανονισμένα,
1: είναι λυσμένα και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ στο στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Εδώ τώρα, αυτή η πρόταση που φέρνεις, Κοσμά Θοδωρή, νομίζω ότι και θα έπρεπε να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά και του Υπουργείου και ίσως και των πανεπιστημίων, γιατί είναι αυτόνομες μονάδες τα πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Δηλαδή θα έπρεπε και οι φοιτητικοί σύλλογοι. Θα έπρεπε να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να πάρουν πρωτοβουλίες. Και οι πολιτικές νεολαίες να μην ασχολούνται μόνο με τα διάφορα. Ας ασχοληθούν και με αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό για τα παιδιά.
1: Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω όσο καιρό έχω, ας πούμε,
2: και τίποτα
1: θέση συνδικαλιστική στο χώρο.
2: Ναι.
1: Δεν ακούει κανένας. Το Υπουργείο δεν χρειάζεται να σου πω τώρα, γιατί τα Υπουργεία δεν ακούνε, το ξέρεις. Είστε μέσα στα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε ακούσει Υπουργείο. Αλλά και οι Πριτάνης. Mm. Εγώ έχω πολύ μεγάλο, γιατί ξέρεις, είναι και η γυναίκα μου ακαδημαϊκός και έχω, ας πούμε, μια άμεση εποπτεία του χώρου. Mm. Οι Πριτάνες κοιτάνε πώς θα γίνουν υπουργοί ή υφυπουργοί σε κάποια κυβέρνηση μελλοντική. Δεν κοιτάνε πώς θα λύσουν τα προβλήματα των φοιτητών και των πανεπιστημίων τους. Τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι το φαινόμενο που είχαμε παλιότερα, δηλαδή γιατί αυτό το φαινόμενο τώρα που έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν βρίσκουν σπίτι εκεί που είναι να σπουδάσουν, αυτό το είχαμε για παιδιά από την επαρχία. Το είχα ζήσει κι εγώ τότε στα δικά μας τα χρόνια, mm-hmm. φίλος μου από το χωριό καταγωγής του πατέρα μου και το δικό μου, mm-hmm. πήγε να σπουδάσει και δεν μπόρεσε να βρει σπίτι, δεν μπορούσαν οι γονείς του να το πληρώσουν. Το παιδί δεν σπούδασε. Υπήρχε από τότε, αλλά ήταν κυρίως για τα παιδιά από την επαρχία. Τώρα που έχει γίνει και για τα παιδιά από τα αστικά κέντρα, το ζει περισσότερο ο κόσμος και το ζει περισσότερο και το σύστημα το μηδιακό, όλο αυτό το τέλος πάντων. Και βλέπεις όμως ότι έχει φτάσει στο μη περαιτέρω και κάτι πρέπει να γίνει. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος προς το παρόν.
2: Και ενώ υπάρχουν και κάποια άλλα κληροδοτήματα τα οποία παραμένουν κενά και θα μπορούσαν με μέρημνα του κράτους να ανακαινιστούν και να δοθούν σε φοιτητές.
1: Πολύ σωστό και αυτό.
2: Αλλά δυστυχώς.
1: Πολύ σωστό.
2: Κοσμάς Θεοδωρίδης, κυρίες και κύριοι.
1: Τα κληροδοτήματα είναι περίπου 7-8.000 διαμερίσματα, δεν είναι και λίγα.
2: Αυτοκριβώς. Πρόεδρος του Πανελλήνιου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και βεβαίως και σε ευρωπαϊκού πλέον πλαίσιο η συνδικαλιστική δράση, αγαπητέ Κοσμά, κορυφαία δράση. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα στον Κοσμά Θεοδωρίδη. Και νομίζω ότι οι προτάσεις που κάνει είναι πολύ σημαντικές και θα έπρεπε να εισακουστούν και από τους Πριτάνες και άλλα και από το Υπουργείο.

τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Δύο εγκλήματα τα οποία θα μας απασχολούν για πολύ καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί για τους λόγους των εγκλημάτων αυτών, αλλά και άλλα κρυμμένα μυστικά ίσως που υπάρχουν, που ελπίζει η αστυνομία ότι θα βρει και θα ξετελήξει το μύτο της Αριάδνης, που λέει ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό κλισέ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ανέφερε πως εκκρεμούν μόνο οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και θα ξεκινήσουν από σήμερα, καθώς οι δρόμοι στην περιοχή ήταν κλειστοί. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Διευθυντική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βοχείο Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τέτοια θανάτου του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστράλ Λακωνίας. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και τη μητέρα που είχε αποβιώσει προετών. Ωστόσο, κάτοικοι του Μιστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του Ορμού, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούς. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε βάρος του 25χρονου πατέρα. Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στην Καλυθέα συνελήφθη 35χρονος με καταγωγή από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ξυλοκόπησε την πεθερά του μπροστά στον 5χρονο γιο του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Κίεβο κατήγγειλε ότι η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για το παιδί θαύμα της Λεβερκούζεν Ιμπραήμα Εμπαγέ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.

Έτσι, τέτοιες καλημέρες θέλουμε. Καλημέρα, αδέρφια. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10, παραπολιτικά 90,1, πρωινό Τετάρτης, μεσοβόμαδα. Αύριο όμως είναι καλή μέρα, είναι προ-Παρασκευή. Ναι, δεν θέλω να μου λες Πέμπτη, θέλω να μου λες προ-Παρασκευή. Εντάξει. Λοιπόν, για την Οδύσσια του Νόλαν μου λέει ο Σταύρος. Την είδα λέει χθες, ωραία είναι, αλλά... Κάτι άλλο είχε στο μυαλό του, λέει ο Νόλαν, όχι Οδύσσια. Έτσι να δεις τώρα. Εγώ το είπα, ως κινηματογραφική ταινία είναι πάρα πολύ καλή. Έτσι, γρήγορη, αυτά. Καλή, καλή, πολύ καλή. Τώρα, από εκεί πέρα, πώς θες να το δεις εσύ. Αν εσύ, εσένα σου αρέσει το γεγονός ότι την παρουσιάζει έτσι τη δική του εκδοχή σχετικά με την Οδύσσια, ουσιαστικά μη ακολουθώντας την... απόλυτα και πιστά αυτά τα οποία αναφέρει η Οδύσσια του Ομήρου. Θα το πεις κινηματογραφική αδεία. Δεν ξέρω πώς θα το πεις. Καλλιτεχνική αδεία, πες το έτσι. Αλλά ως ένα κινηματογραφικό έργο, όμορφη ταινία είναι. Από εκεί πέρα διαφωνείς, συμφωνείς με το πώς παρουσιάζεται η ωραία Ελένη ή αν τέλος πάντων ο Οδυσσέας ουσιαστικά δεν λαχταρά να γυρίσει πίσω γιατί έχει χάσει αρκετά πράγματα σε σχέση με την Οδύσσια που όπως το περιγράφει τουλάχιστον ο Όμηρος, έτσι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η φράση «Ποιος σε τύφλωσε» για τον Κύκλοπα, ο κανένας. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δεν υπάρχει, έτσι, δεν ακολουθείται από τον Νόλαν. Αλλά όσον αφορά τώρα τη δυνότητά του στο κινηματογραφικό, στην κινηματογραφική σύνθεση, νομίζω ότι πέραν του γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς μπορούμε να το πούμε τουλάχιστον προσωπικά, μπορώ να το πω αν μου άρεσε η ταινία ή όχι. Δεν είμαι ειδικός, θέλω να πω όμως ότι σαν ως θεατής, έτσι, ως θειασότης του κινηματογράφου, γιατί μου αρέσει να πηγαίνω στο σινεμά, μου άρεσε, ήταν καλή. Τα υπόλοιπα θα συζητάμε. Και είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς το βάζετε, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζει την Οδύσσια. Καλημέρα και στο Σουλάρι της Αρκαδίας, ο Γιάννης όπως πάντα μας στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ η Σάσα, λέει ότι ετοιμάζεται να πάει για δουλειά, δουλεύει σε καφέ. Και φτιάχνω λέει και τον καλύτερο καφέ. Στείλε. Πού το ξέρουμε. Όλο λόγια. Το θέμα είναι να υπάρξει και αποτέλεσμα. Αν φτιάχνετε καλό καφέ, κυρία Σάσα, μας στείλετε για να δούμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι. Γεια σου Πάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Κοίταξε τώρα. Η κυρία Σέβη αναφέρεται στον ύπνο και μου στέλνει φάρμακο, συνταγή φαρμάκου δηλαδή. Θα παίρνεις αυτό για να μπορείς να κοιμάσαι. Λοιπόν, το είδα, αλλά το συγκεκριμένο έχει και κάποιες ψιλοπαρενέργειες και δεν μπορεί να το παίρνεις και πάνω από ένα μήνα. Έτσι, δεν θα πω τώρα ποιο φάρμακο είναι, γιατί δεν θα κάνουμε εδώ πέρα ιατρική και φαρμακευτική ραδιοφωνική. Αυτά μόνο γιατροί. Και εκείνοι θα μας πουν τι θα πρέπει να κάνουμε. Γιατροί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάτι καπνίζει ακόμα στη Δυτική Αττική. Δεν έχει έτσι, είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα, αλλά πάντα επιβολώς παραμένουν οι πυροσβέστες και μας το λένε αυτό, έτσι μας το σημειώνουν και από το πεδίο που βρίσκονται. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης σε περιοχές σήμερα του Δήμου Αχαρνών, του Βύρωνα, στο Ήλιον και στη Μαγούλα. Είδα.gr για να δείτε ποιες είναι αυτές οι περιοχές που θα έχουν σήμερα διακοπές ύδρευσης και στη δεδιέ.gr διακοπές ρεύματος, γιατί έχουμε και πάλι περιοχές της Αττικής στους δήμους Χαϊδαρίου, Αθηναίων, Καλλιθέας, Σαρονικού, Χαλανδρίου και Περάματος, όπου θα έχουμε
αρκετή ώρα διακοπή για διάφορους λόγους, συνήθως εργασίες συντήρησης κάνει η ΔΔΕ. Ωστόσο εσείς θα πρέπει να, έτσι, να το ακολουθήσετε αυτό, να μπείτε στο site και να δείτε αν η γειτονιά σας θα αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τη χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, είμαστε πάλι σε πορτοκαλί. Δηλαδή είμαστε στην κατηγορία 4 επικινδυνότητας και η Αττική και η Νότια Εύβοια, δηλαδή από Αλιβέρη και κάτω. Επίσης είναι η Χίος, η Λέσβος και τα δύο νησιά, αυτά τα μεγάλα νησιά είναι και αυτά σε αυτό που λέμε επικίνδυνη ζώνη. Άρα ιδιαίτερη προσοχή, δεν καίμε κλαδιά, δεν βάζουμε ψισταριές, δεν κάνουμε εργασίες γεωργικές οι οποίες να προκαλούν σπινθήρα και δεν κάνουμε και άλλες εργασίες οικοδομικές, γιατί εχθές στη Νέα Κηφισιά συνέλαβαν κάποιους οι οποίοι είχαν βάλει τροχό δίπλα από το δάσος, άλλοι πήγαν να ψήσουν. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα ενώ και για τη μισή Ελλάδα. Παιδιά, δηλαδή κάπου και λίγο μυαλό, δηλαδή λίγη σύνεση, έλεος. Και μετά τρέχουν οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι υπόλοιποι να σβήσουν τις πυρκαγιές. Τι να πεις.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα τελεσίγραφο που στέλνει ο κύριος Γεωργιάδης στον αρχηγό του Πασόκ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λέει, θα περιμένω μέχρι τις 12 και μετά θα κάνω αποκαλύψεις, λέει ο Υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιάσει τα δεδομένα που κατά την άποψή του αποδεικνύουν ότι η δημόσια συζήτηση και από το θέμα έχει βασιστεί σε λυπή ή παραπλανητικά στοιχεία. Ο κύριος Γεωργιάδης τοποθετήθηκε ακόμη μια φορά με τη χθεσινή του ανάρτηση για την υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και της εταιρείας Τεχάν, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου και αποδίδοντας τις σχετικές καταγγελίες σε πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση εμπορικών συμφερόντων. Αφορμή για την δημόσια παρέμβασή του, όπως ανέφερα, αποτέλεσε βίντεο του Προέδρου του Πασόκ Νίκου Ανδρουλάκη, στο οποίο σύμφωνα με τον ίδιο υιοθετούνται καταγγελίες που βασίζονται στο πόρισμα της ΕΔΕΛ. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι κανένα σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και τόνισε ότι οι διαδικασίες έχουν ελεγχθεί μεταξύ άλλων από το ελεκτικό συνέδριο. Παράλληλα, αμφισβήτησε τα συμπεράσματα του πορίσματος της ΕΔΕΛ που κάνουν λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση, υφέτοντας ερώτημα προς το Πασό και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το αν εξακολουθούν να υιοθετούν τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιάσει τα δεδομένα που κατά την άποψή του αποδεικνύουν ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε λυπή παραπλανητικά στοιχεία. Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα, 40, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε με τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, για δύο πολύ πολύκροτες υποθέσεις αστυνομικού περιεχομένου, δύο εγκλήματα. Σε πολύ λίγο με τον κύριο Νίκο Ρίγα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Στα 17 λεπτά μετά τις 10, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ανατριχιαστικές κυρίες και κύριοι, λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη σωρότης 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. E mi sono scatenato Fred Astaire al mio confronto era statico. Οι καταθέσεις και το βιοντιολεπτικό υλικό αλλά και τα δεδομένα από το κινητό της γυναίκας οδήγησαν στη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού, ενώ η έρευνα εστιάζεται στο πραγματικό κίνητρο του εγκλήματος. Εμείς θα πάμε να συζητήσουμε για τα αστυνομικά θέματα, ανοιχτά δηλαδή, αυτά τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με τον κύριο Νίκο Ρίγα, όπως σας προανήγγειλα, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Τι κάνετε, κύριε Ρίγα?
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες και ακούγοντας όλο αυτό το φοβερό με την 38χρονη Βρετανίδα, αναρωτιόμαστε. Πώς προσπαθούν τώρα οι αρχές να δέσουν αυτή την υπόθεση και να οδηγήσουν στην πλήρη εξιχνίαση της, να δούμε τους λόγους, δηλαδή τους ακριβείς λόγους για τους οποίους έγινε όλο αυτό το φοβερό έγκλημα.
1: Τώρα, σήμερα το πρωί, τώρα στις 10 η ώρα, ο 26χρονος Αφγανός οδηγείται στο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ενώπιόν του για ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις περί όπλων. Είναι μια υπόθεση η οποία μας σόκαρε όλους, σόκαρε όλη την ελληνική κοινωνία, η οποία εξιχνιάστηκε, αρχικώς ταυτοποιήθηκε το θύμα, η 38χρονη Βρετανίδα που ήταν βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη σύψη και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, υψηλός καύσωνας, και βέβαια ταυτοποίηση και βέβαια η σύλληψη του φερόμενου δράστη, η οποία έγινε και αυτή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η υπόθεση που ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί έπρεπε πρώτα απ' όλα να συνεργαστούμε και να συνοηθούμε με υπηρεσίες άλλων κρατών για την ταυτοποίηση, γιατί μιλάμε για μια υπήκο της Βρετανίας, μια Σκοτσέζα, και βέβαια ξεκίνησε μια, το ξετύλιγμα του κουβάρι, μια έρευνα πότε εισήλθε στη χώρα μας, με ποιο τρόπο, ποιες κοινωνικές συναστροφές είχε εδώ, που μεταφέρθηκε, που κινήθηκε, την ίδια στιγμή που εξετάζονταν ο εντοπισμός του κινητού του τηλεφώνου και τα μηνύματα που έφευγαν από εκεί, ενώ η γυναίκα δεν ήταν προφανώς εν ζωή.
0: Άρα προσπαθούσε να παραπλανήσει, ακριβώς, έτσι, να θολώσει τα νερά.
1: Ανάληψη χρημάτων, μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν πλησίων του 26χρονου, φωτογραφικό, κρίσιμο αυτό φωτογραφικό και βιντεολεπτικό υλικό το οποίο έδειξε τις κινήσεις του συγκεκριμένου ακόμα και την επίμαχη μέρα, μεταφέροντας μια ταξιδιωτική βαλίτσα στην περιοχή αυτή την οποία βρέθηκε η Σόρος. Και άλλες βέβαια προανακριτικές διαδικασίες και πράξεις που κάνει η ελληνική αστυνομία, έφεραν το αποτέλεσμα να έχουμε την σύλληψη του φερόμενος δράστη και σήμερα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την απολογία του. Το κίνητρο, όπως είπατε και σαν τον πολύ σωστά, είναι και κάτι το οποίο ουσιαστικά θα μας το ανακοινώσει ο ίδιος στην απολογία του, φαντάζομαι, για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα αίτια της δολοφονίας. Είναι θρησκευτικά αίτια τα οποία έχουν ακουστεί?
0: Έχει ακουστεί ότι η δολοφονία έγινε επειδή προσπάθησε το θύμα να προσιλητεί στη γυναίκα του, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ο ίδιος ισχυρίζεται καταρχήν ότι δεν έχει κάποια σχέση με δολοφονία, απλά με τη μεταφορά. Που και αυτό από μόνο του βέβαια αποτελεί ποινικό αδίκημα. Έτσι, δηλαδή, όποτε άνθρωπος βρεθεί νεκρός, δεν
0: μπαίνει. Και μεταφέρει με τη βαλίτσα και όλα. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
1: Ναι. Τώρα, η κατάθεση της συζύγου του είναι και αυτή καθοριστική. Τώρα, αν είναι τα θρησκευτικά τα αίτη,

0: με την 42χρονη να μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο και άλλη μία που εξέρχεται από αυτό. Έχει προφυλακιστεί πάντως ήδη, έχει κρυφθεί προφυλακιστέως μάλλον ο κατηγορούμενος για το θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας στην Άνω Σύρο. Μια ακόμη υπόθεση η οποία δεδαλώδης φαίνεται, τουλάχιστον δεν έχουμε ακόμα μια σαφή εικόνα για το πώς και γιατί έχουμε αυτό το έγκλημα.
1: Σε πρώτη φάση είχαμε μια διχογνωμία ανακριτή εισαγγελέα, τη λύση την έδωσε το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών, στο οποίο χθες αποφάσισε ότι θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος ο 41χρονος. Mm-hmm. Είμαστε σε αναμονή και των τοξικολογικών εξετάσεων της 42χρονης. Είναι μια υπόθεση πραγματικά η οποία και αυτή μας συγκλώνησε, γιατί είναι, όπως λέτε, πολύ περίεργη, γιατί βρίσκεται στα όρια ερμηνείας του κατηγορητηρίου, τα όρια της λεγόμενης νόμιμης ή υπερβατικής άμυνας. Αν είναι άμυνα ή αν είναι το πρόσφορο μέσο το ίδιο, αυτά θα τα ερμηνεύσει το δικαστήριο στην ακροματική διαδικασία. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την πλευρά της 42χρονης δυστυχώς δεν μπορούμε να την έχουμε, γιατί έχει χάσει τη ζωή της. Δεν ξέρουμε αν το κίνητρο το έχει πάρει και αυτό μαζί της. Mm-hmm. Είναι όμως μια περίεργη περίπτωση και ως προς τον τρόπο του θανάτου της, αλλά και ως προς την προσέγγιση του συγκεκριμένου θύματος, της οικίας του ζευγαριού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, ήδη εξετάζεται, και εδώ το βιντεολεπτικό υλικό και οι φωτογραφίες, οι οποίες έχουν δοθεί ξανά εκ νέου και εξετάζονται, για να δούμε τελικά για ποιο λόγο αρχικώς είχαμε αυτή την προσέγγιση με αυτόν τον τρόπο της οικίας, που είχαμε μάλιστα και μαρτυρικές καταθέσεις γι' αυτό, και για ποιο λόγο μετά έγινε αυτό το κυνηγητό για κάποια δεκάδες μέτρα, που έφερα με ένα τέθλον όργανο τον ακαραίο θάνατο στη θωρακική χώρα. Είναι όμως περίεργο, είναι πάντως περίεργη η περίπτωση και αυτή, γιατί και εδώ το φως θα μας έδινε το κίνητρο, για ποιο λόγο έγινε. Αν έγινε για ληστεία, αν έγινε για άλλους λόγους προσωπικούς, αυτό θα το εξετάσουμε όσο το μέσο δυνατόν όταν...
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης.

0: Μανώλης στο 7ο χιλιόμετρο Ροδουλίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Λίγο αντιπυρική κουλτούρα σαν Έλληνες και δεν χρειάζεται να ψήσουμε στα κάρβουνα μπαρμπικιού Αύγουστο μήνα, ας αφήσουμε το χειμώνα που είναι και τα παϊδάκια ούτως ή άλλως πιο
3: εύγεστα. Στο φούρνο, στο φούρνο, μέσα στο φούρνο. Ναι, εντάξει. Με τέτοιο άνομο. Ευχαριστούμε κύριε Λίγα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, με ρωτάει ο κύριος Χρήστος για το πρόγραμμα τουρισμούς για άλλους. Ανοίγει εντός της ημέρας η πλατφόρμα. Η πληροφορία λέει ότι 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η πλατφόρμα, αλλά δεν είναι για όλους ανοιχτή. Δεν είναι για όλους ανοιχτή. Δηλαδή θα είναι με βάση το ψηφίο που καταλήγει το αφημί σου. Με λίγα λόγια, σήμερα θα ανοίξει για τα αφημί τα οποία λήγουν σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου για τα αφημί που λήγουν σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου για τα αφημί που λήγουν σε 5 και 6, στις 8, 7 και 8 και στις 9 Αυγούστου που λήγουν σε 9 και 0 και φυσικά και στα προηγούμενα, έτσι, δηλαδή για όλα μετά. Από τις 10 ως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνει για όλα τα αφημί. Η προθεσμία λήγει Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59. Έτσι, μην πάτε τελευταία στιγμή βέβαια. Ηλεκτρονικά θα γίνει αυτή η υποβολή της αίτησης μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / tourism for all 2026/27 με τους κωδικούς τάξης NET. Και φυσικά μπορείτε να το κάνετε και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Τώρα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Στην υψηλή περίοδο θα δοθούν 200 ευρώ, στην χαμηλή περίοδο όμως 300. Μονογονείς, συνταξιούχοι και 3 και άνω τέκνα θα πάρουν 300 ευρώ την υψηλή περίοδο και τη χαμηλή 400 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία και γονείς με τέκνα ατόμων με αναπηρία 400 ευρώ την υψηλή περίοδο και χαμηλή περίοδο 600 ευρώ. Υπάρχει και μία αλλαγή όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια και πλέον επιτρέπεται η ένταξη περισσότερων νοικοκυριών στη λεγόμενη μεσαία τάξη, συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Οι κλειδοθέντες, γιατί κλήρωση θα γίνει, δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευμένα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 27 και η δεύτερη φάση έως τις 31 Δωδεκάτου του 27. Στη δεύτερη φάση δεν θα γίνει νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή της κλήρωσης που θα γίνει τώρα τον Αύγουστο. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος vouchers.gov.gr / Tourism for All 2627 και στο γραφείο υποστήριξη του προγράμματος 9 με 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210 2150 231.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Μάκη. Για τη στέγαση του αστυνομικού του πυροσβέστη, κανονικά πρέπει να μεριμνήσει το κράτος και έχει να είναι μόνο λέντα βατζή του 24%. Καλημέρα, Παντελής. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ορισμένοι να λένε θέλουμε αστυνομικούς, θέλουμε πυροσβέστες στα νησιά, και όταν θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί να τους βάζουν τόσο υψηλά ενίκια που να πρέπει να πουλήσουν ένα τους νεφρό για να μπορέσουν να μείνουν. Δεν έχει κάδικο. Έτσι δεν έχει κάδικο. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές από τους ίδιους τους νησιώτες, να προσφέρουν δηλαδή σπίτια για να μπορούν να έρθουν και περισσότεροι αστυνομικοί να υπηρετήσουν εκεί, και φυσικά και οι δάσκαλοι και οι πυροσβέστες και γιατροί, υγειονομικοί, όλες οι κρίσιμες ειδικότητες. Κοίταξε, για να αλλάξουμε και λίγο, να φύγουμε από τον γκρίζο γενικά. Γιατί εγκλήματα, φωτιές, όλα τα δύσκολα, οικονομικά θέματα, φοιτητές που δεν βρίσκουν σπίτι κτλ. Λοιπόν, από άνεμο θα φύγουμε, αλλά καλό άνεμο, θα πάμε σε καλό άνεμο. Θα πάμε στο νησί των ανέμων σε λίγο. Και να φωνάξουμε έτσι δυνατά. Τι θα φωνάξουμε, Δημήτρη? Αυτό που φωνάζουμε. Και λευτεριά στη Βόρεια Μήκο.

0: Αλλά τι γίνεται στο Ασπρονήσι, τι γίνεται, Δημήτρη, δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Τι έγινε, ρε παιδάκι. Καλημέρα στη Μύκονο, αλλά δεν πιάνουν τα τηλέφωνα εκεί. Έχουμε πρόβλημα.
1: Εδώ πονάει.
0: Πονεμένη υπόθεση επικοινωνία μου φαίνεται.

Πάντως να σου πω κάτι, Δημήτρη, γιατί εντάξει υπάρχει κριτική ότι η Μύκονος και τα λοιπά είναι ακριβή, είναι πανάκριβη και όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι φτηνή. Μπάμπης ότι είναι φτηνή. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τι αποφέρει αυτό το νησί. Έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον τα έσοδα και σύμφωνα με τους αρμόδιους οικονομικούς παράγοντες, η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι τα δύο νησιά που φέρνουν τα περισσότερα χρήματα σε αυτό που λέμε μέσα από το τουριστικό προϊόν. Έτσι. Δηλαδή, να είμαστε και δίκαιοι. Μπορεί βέβαια να είναι δύσκολο για αρκετό κόσμο να μπορέσει να το επισκεφτεί το νησί και να μείνει και να κάνει διακοπές, αλλά αυτοί που έχουν έτσι την επιφάνεια και τη δυνατότητα μπορούν. Είναι η μεσαία τάξη αυτή που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη νύλα όσον αφορά το θέμα της, του τουρισμού σε νησιά όπως η Μύκονος. Δηλαδή, δεκαετία του 2000 ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα είναι αρκετά δυσκολότερο, θεωρώ.

θέλεις να φύγεις, ρε παιδί μου, να ξεφύγεις από όλο αυτό το γκρίζο και το μαύρο και το άραχλο και το αστυνομικό δελτίο και όλα αυτά, και δεν μπορείς, έτσι. Ο άλλος τώρα, 35 χρονών, τι έκανε, απογευματιάτικα δηλαδή, χθες το απόγευμα, οι άνδρες της αστυνομίας πήραν σήμα να πάνε σε διαμέρισμα βραχυκρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Καλυθέας, εδώ δίπλα μας. Έτσι και έγινε, στο χώρο βρίσκονταν ένας 35χρονος, η σύζυγός του, το ανήλικο παιδί τους και η πεθερά του 35χρονου, η οποία, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ήταν τραυματισμένη στο πρόσωπο, είχε αίματα στα χείλη και τα λοιπά. Όταν τη ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, εκείνη είπε ότι την κάλεσε η κόρη της, πως είχε κάτι συμβεί, ζήτησε να πάει στο σπίτι, μπήκε στο διαμέρισμα και τότε ο 35χρονος, έτσι, χωρίς να υποθεί κάτι, άρχισε να τη χτυπά με μπουνιές στο κεφάλι, και όλα αυτά μπροστά στο ανήλικο παιδί της οικογένειας, ένα αγοράκι 5 ετών. Αυτά τα ωραία. Η σύζυγος του 35χρονου τώρα, η μαμά δηλαδή της πεθεράς, η μαμά δηλαδή της γυναίκας αυτής, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση. Βέβαια, με την καταγγελία που έκανε η πεθερά για τον 35χρονο, ουσιαστικά προχώρησαν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του συγκεκριμένου και δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση και επιπλέον εγκαταστάθηκε στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή Panic Button για κάθε ενδεχόμενο. Η κόρη ενημερώθηκε ότι και εκείνη μπορεί να το έχει, γιατί προφανώς ο φόβος φυλάει τα έρημα, λένε, αλλά εδώ είδατε πως εξελίχθηκε η κατάσταση.

0: αγγίσει με.
1: Λοιπόν, και όταν φύγεις για να πας στη Μύκονο, πρέπει να έχεις τον καταλληλότερο συνάδελφος δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει δεύτερος για να σου μεταφέρει και τον μπαλμό της Μυκόνου, για να σε βάλει σε αυτή τη μαγεία που έχει αυτό το νησί. Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος, κυρίες και κύριοι, μαζί μας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Γιώργο μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα τη Δέμαχε.
1: Αποκαταστήσαμε επικοινωνία γιατί σε ψάχναμε ώρες τώρα. Βέβαια, υπάρχει η δουλειά, υπάρχει χαμός γίνεται στη Μύκονο, έτσι, δεν το συζητώ.
2: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχει ήδη πει ο Αύγουστος, διανύουμε την υψηλότερη περίοδο ζήτησης στο νησί, τόσο στη διαμονή όσο και στη διασκέδαση. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία, στα Airbnb, στα διαμερίσματα, στα δωμάτια, αλλά και σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει στα πολύ γνωστά, ιδιαίτερα beach bar και εστιατόρια, νομίζω δεν μπορείς να μπεις αν δεν έχεις κάνει μια προκράτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτό το βλέπουμε και από τον δρόμο και από τους δρόμους. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στις περιοχές εδώ. Νομίζω ότι για ακόμα ένα καλοκαίρι έχουν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, διάσημοι άνθρωποι.
1: Τώρα ποιοι είναι εκεί, Γιώργο μου, γιατί ξέρω ότι πάντα έχεις καλύτερες πληροφορίες.
2: Ποιοι δεν είναι, νομίζω, θα μπορούσαμε να μάθουμε. Υπάρχουν και αστέρες του Hollywood. Είχε έρθει και πρόσφατα με τη Θαλαμιγό η Kylie Jenner, έχουν έρθει, για ακόμα μια φορά είχε έρθει ο Michael Jordan, πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι επιλέγουν το νησί, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν τη Μύκονο, όπως έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, αρχίζει και ισορροπεί το νησί τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι όποιος θέλει να έρθει να επισκεφτεί το νησί μας με μια αναζήτηση σωστή, μπορεί να έρθει να το επισκεφτεί, να περάσει καλά, να κάνει τα μπάνια του, να φάει στα εστιατόρια του.
1: Με κανονικές τιμές, έτσι, δηλαδή, γιατί κάποιοι τώρα ακούνε, εντάξει, άμα ο άλλος είναι Άραβας, ας πούμε, και θέλει να αγοράσει μια σαμπάνια που κάνει 75.000 ευρώ, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποια μέρη που μπορεί να πάει ένας σε εισαγωγικά κοινός θνητός και χωρίς εισαγωγικά, αν θέλεις, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν και μέρη που μπορεί να πάει και να περάσει καλά και να ευχαριστηθεί τις ομορφιές του νησιού που είναι πάμπολες.
2: Πάντα υπήρχε η δυνατότητα, πάντα, όχι τώρα, πάντα υπήρχε η δυνατότητα, όποιος θέλει να έρθει στη Μύκονο και να μην χαλάσει χιλιάδες ευρώ, να το κάνει. Απλά υπάρχει πάντα ο μύθος για τη Μύκονο και πάντα πουλάει η αρνητική διαφήμιση, δυστυχώς, που την χρησιμοποιούν για τη Μύκονο, όμως σίγουρα υπάρχουν ξαπλώστρες οι οποίες μπορούν να μην είναι 500 ευρώ το σετ, ας πούμε, που υπάρχει και αυτό στο Λάξαρι, που υπάρχει στη Μύκονο, υπάρχει ξαπλώστρα με 25, με 30.
1: Δηλαδή υπάρχει
2: ευρώ.
1: Με 30, με 25, 30 υπάρχει.
2: Υπάρχει, 25 με 30 ευρώ.
1: Κανονικά,
2: υπάρχει
1: γιατί
2: αυτή
1: και
2: τη
1: εδώ
2: στιγμή και στην παραλία της Ελιάς, αλλά και στην πολύ διάσημη παραλία της Ψαρού. Στην Ψαρού, λοιπόν, δίπλα από το πολύ διάσημο bar, beach bar, υπάρχει αυτή τη στιγμή με 40 ευρώ ξαπλώστρα, ενώ ακριβώς δίπλα είναι το σετ 500 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή δυστυχώς τη Μύκονο την κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά, όλα τα χρόνια υπήρχε η δυνατότητα ο καθένας που θα μπορούσε να επισκεφθεί το νησί να αποφασίσει και να διαλέξει ανάμεσα στο ακριβό ή το πιο οικονομικό.
1: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το νησί?
2: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, τη λέμε.
1: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το νησί? Να μην έχει και τον πολύ αέρα.
2: Νομίζω είναι ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης.
1: Μάλιστα.
2: Είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Μπορεί να έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό επίσης. Και δεν έχει αυτή την τρέλα του Ιουλίου και του Αυγούστου.
1: Ναι.
2: Το νησί μας είναι πάντα όμορφο. Και το χειμώνα, θα έλεγα εγώ, να ξέρεις. Αλλά νομίζω
1: και το Πάσχα είναι φοβερό στην Μύκονο.
2: Και το Πάσχα. Εννοείται και το Πάσχα. Και το κλίμα είναι κατανυκτικό και ας μην το πιστεύετε πάρα πολύ. Γιατί εδώ οι ντόπιοι και όσοι μένουμε μόνιμα τηρούμε και τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Παρόλα αυτά νομίζω ότι ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης είναι οι καλύτεροι μήνες για να μπορέσεις να απολαύσεις το νησί αυτό. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι για τους πιο νέους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μάλλον και λίγο την τρέλα του νησιού.
1: Και τα beach bar τα διάσημα να τα επισκεφθούν και τα πάρτι που γίνονται τα οποία είναι έτσι πολύ πολύ δυνατά.
2: 24 ώρα είναι τα πάρτι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το πάρτι δεν σταματάει.
1: Δεν σταματάει, έτσι. Δεν σταματάει. Σωστά. Πολύ σωστά. Εντάξει, μας μετέφερες μια πολύ όμορφη εικόνα από ένα νησί που το λέγαμε και πριν είναι ίσως το πιο ισχυρό σε αυτό που λέμε φέρνουμε και έσοδα στην πατρίδα, έτσι, δηλαδή δυναμώνουμε και το ταμείο, το κοινό ταμείο, το οικονομικό ταμείο. Είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό.
2: Και σε μια περίοδο παγκόσμια που καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η κρίση και στον τουρισμό. Ναι. Όχι όμως μόνο στη Μύκονο, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι παγκόσμιο τώρα το φαινόμενο αυτό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τον κόσμο να μετακινηθεί. Παρ' όλα αυτά η Μύκονος αποτελεί την πρώτη επιλογή και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γεμάτη. Δηλαδή 2,5 με 3 ώρα τα ξημερώματα, να σου δώσω μια εικόνα τηλέμαχε, όταν κλείνουν ας πούμε κάποια εμπορικά καταστήματα στη χώρα της Μύκονου, χιλιάδες κόσμου κατεβαίνει κάτω στον παραδοσιακό οικισμό για να μπορέσει να διασκεδάσει τη μικρή Βενετία και στις υπόλοιπες περιοχές, στα μπαρς και στα κλαμπς.
1: Έτσι. Γιώργος Παπαδημητριακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε Γιώργο μου για όσα μας είπες. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Θα έχουμε επαφή. Γιατί
2: καλημέρα.
1: Δεν μας αφήνει η Μύκονος να μην ασχοληθούμε με το νησί. Έτσι,
2: εννοείται.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι σπέσιαλ 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εντός ολίγου θα συνεδριάσει η Διπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες της πληγήσεως από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Τελεσίγραφο στο μεσημέρι δίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να απαντήσει αν υιοθετεί τις αιτιάσεις για τα πράσινα σπιτάκια και την εταιρεία Τεχάν που βασίζονται στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Σε νέα ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης και θα παρουσιάσει δεδομένα που αποδεικνύουν πως η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε ελλειπή παραπλανητικά στοιχεία. Σημειώνει ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου στην υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και αμφισβήτηση τα συμπεράσματα του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνουν λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Στα δικαστήρια Σπάρτης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονέων του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 25χρονου πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στην Καλλιθέα συνελήφθη 35χρονος με καταγωγή από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ξυλοκόπησε την πεθερά του μπροστά στον 5χρονο γιο του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του ορμού σε διαφορετική περίπτωση. Όπως είπε, η χώρα θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948 Σόφιες για το Conference League. Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

Μέρα, καλημέρα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Τετάρτης. 7 λεπτά μετά τις 11, η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας και σήμερα. Είναι αυτό που άμα ξεκινήσουμε με την Παναγιώτα, μετά το πάμε σε ρί. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε η υπέροχη παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία το μεσημέρι. Για να επικοινωνούμε, το ξέρετε, αλλά θα σας το ξαναπώ. radio@parapolitika.gr. Για να δούμε πού βρίσκεστε, βρε παιδιά. Είστε εδώ ακόμα στην Αθήνα? Την έχετε κοπανίσει? Και αν την έχετε κοπανίσει, πού είστε κοπανημένοι? Εμείς δεν έχουμε ελπίδες από εδώ και πέρα. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε τον Ιούλιο. Οπότε τα κεφάλια μέσα. Ραδιόφωνο. Ξεκινήσαμε με την Άννα Βύση. Ήταν ένα τραγούδι του Σπύρου Βλασόπουλου και του Δημήτρη Ατρόπουλου. Ο Σπύρος Βλασόπουλος είναι ένας πολύ σημαντικός συνθέτης. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ίσως να μην το ξέρουν το όνομα, να μην το θυμούνται, αλλά έχει γράψει πολύ σπουδαία τραγούδια. Ανεξάρτητα από το αν δεν έγιναν ευρέως γνωστά. Το «Αχ να ήμουν στα χέρια σου καράβι» ήταν στο πρώτο προσωπικό δίσκο της Άννας Βύση. Σας κάνουμε απόψε μια αρχή που είχε πάει και όλα στο 1977 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είχε πάρει και βραβείο. Τι θα πήγαινε η Άννα Βύση στο φεστιβάλ και δεν θα έπαιρνε βραβείο? Ποιος θα έπαιρνε? Μπορώ να σας πω ποιος άλλος θα έπαιρνε, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια. Θα ξαναπάμε, θα ξαναπεράσουμε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πώς το είχε γράψει? Νομίζω ο Δώρος Γεωργιάδης το είχε γράψει, το «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή», ο οποίος Δώρος Γεωργιάδης είχε γράψει γενικότερα πολλά τραγούδια του φεστιβάλ, γνωστός και πολυβραβευμένος. Που λέτε εδώ στην εκπομπή, είχαμε ξεκινήσει με ένα «Αν μ' αγαπάς», ή μάλλον με το «Αν μ' αγαπάς», με την Τάνια Τσανακλίδου, του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου. Τώρα τι θα κρατήσουμε από όλο αυτό? Θα κρατήσουμε τον τίτλο, το «Αν μ' αγαπάς», θα κρατήσουμε και το Γιάννη Σπανό που υπογράφει πάλι τη μουσική και αλλάζουμε στιχουργό. Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος που είχε γράψει το προηγούμενο τραγούδι με την Άννα Βύση και ερμηνεύτρια η Δήμητρα Γαλάνη.

Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Καμπανάκι Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. 512.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην περιφέρεια Αττικής. Πραξικόπημα καταγγέλει Καριστιανού. Ήθελαν να αρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Νέες αιχμές από τον Αυγερινό. Με 500.000 ρομπότ δολοφόνους ενισχύει το μέτωπο η Ουκρανία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

όμορφο τραγούδι. Το έχει γράψει φυσικά ο Μίμης Πλέσσας, νομίζω το καταλάβατε. Τους στίχους όμως έχει γράψει ο Αλέκος Αγγελάριος. Ναι, ο Αλέκος Αγγελάριος δεν έγραφε μόνο σενάρια για τον κινηματογράφο και για το θέατρο. Έγραφε και καταπληκτικούς στίχους. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία «Η θεία μου η χίπισσα» του Αλέκου Σακελάριου, που είχε γυριστεί το 1970. Πρωταγωνιστούσαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Νόρα Βαλσάμι, ο Βασίλης Τσιβιλίκας. Σε εκείνο τον καταπληκτικό ρόλο ο Τσιβιλίκας που έκανε το χίπι με κάτι κουδούνια που κρεμόντουσαν από το λαιμό του κλπ. Η ταινία έχει γυριστεί σε διάφορα μέρη. Έχει περάσει από Μάταλα, έχει περάσει από τη Ρόδο. Εκεί ακούστηκε και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με το Δάκη σε ένα κλαμπ της Ρόδου. Έχει γυριστεί όμως και στην Αθήνα, στο κλασικό ξενοδοχείο πλέον του Αγίου Ελευθερίου Πατησίων, στο Hotel Ξενοφών. Ναι. Νομίζω είναι στη Λεωφόρο Ιωνίας η είσοδος του ξενοδοχείου και βλέπει και από την πλευρά της Αχαρνών. Έτσι να λέμε και που έχουν γυριστεί κάποιες ταινίες όταν έχουμε έγκυρες πληροφορίες. Λοιπόν, για να στείλω χαιρετισμούς, να ανοίξω εδώ μηνυματάκια στη φίλη μας την Αναστασία. Καλημέρα Βασίλη Κρυμπά, λέει η Αναστασία. Ο Σπύρος Βλασόπουλος, ναι, που στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ήταν ο σύζυγος της Λίδας, της κόρης της Δανάης. Ήταν οι δύο ντουέτο Λίδα-Σπύρος. Θυμόμαστε, λέει και εμείς. Βέβαια, μα είπε κανείς το αντίθετο, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Εδώ στο Χάρη να στείλω χαιρετισμούς, όπου μας λέει ότι μας αγαπάει πολύ και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ, να είστε καλά. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε, να διαβάζουμε τις επιθυμίες σας αλλά και γενικότερα τις σκέψεις σας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα που θα πάμε, να αφήσουμε το Δάκη αλλά να μείνουμε σε ένα κοντινό κλίμα σχετικά, και αν εκείνο το καλοκαίρι μας έχει αφήσει έτσι κάποια συννεφάκια, εμείς θα τα διώξουμε. Λατρεμένο τραγούδι με την Κέτη Χωματά.

Η Ηλέκτρα Παπακώστα και ο Άκος Δασκαλόπουλος έγραψαν αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Να διώξω τα σύννεφα» με την Κέτη Χωματά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν

Συνεχίζουμε λοιπόν. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1969, βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μια ταινία αμφιβόλου αισθητικής, εν πάση περιπτώσει. Ένας μάγκα στα σαλόνια λεγόταν η ταινία, με το Γιάννη Βόγλη, τη Μέμα Σταθοπούλου, ποιος άλλος έπαιζε, ο Θανάσης ο Μιλωνάς, η Στυλιανοπούλου, ο Τσαγανέας, ο Διανέλος. Ξέρετε, κλασική ταινία του 70 με ατέρια στο ζευγάρι το οποίο εν τέλει ερωτεύεται. Θα μπορούσε να το είχαν παίξει και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ενδεχομένως ο Κώστας Καραγιάννης να τους το είχε δώσει το σενάριο και να το είχαν απορρίψει και τελικά να το δέχτηκαν ο Βόγλης με τη Σταθοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, μέσα εκεί η μουσική είχε γραφτεί από το Δήμο Μούτσι και η στίχη από τον Νίκο Γκάτσο. Το όμορφο που είναι το νησί ακουγόταν με τη φωνή του Αλέκου Αναστασιάδη και λίγο μετά τραγουδήθηκε και από τον Σταμάτη Κόκοτα.

Και από τα ελληνικά νησιά να πάμε σε πιο εξωτικά, σε πιο μαγικά νησιά. Ένα τραγούδι που θα μας θυμίσει ο Γιώργος Νταλάρας από το 1987, τότε το τραγούδισε δηλαδή. Ήταν ο δίσκος, ο διπλός δίσκος, μια υπερπαραγωγή πραγματικά, που λεγόταν Latin. Είχε κυκλοφορήσει το 1987 τον Ιούλιο, εκείνο το καυτό Ιούλιο του 1987. Σε αυτή την παραγωγή ήταν μέσα πολύ και σπουδαίοι. Θυμάμαι ας πούμε τον Άλντι Μέολα, θυμάμαι τον Διονύση Θεοδόση, την Άλκηστη Πρωτοψάλτη, τη Γλυκερία και ποιοι δεν είχαν περάσει από αυτό το δίσκο. Όπως θυμάμαι και κάποιες εκπομπές λίγο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, έτσι σαν προδιαφήμιση, με τη Λιλάντα Λικιαρδοπούλου. Εξαιρετικές εκπομπές στην τότε κρατική τηλεόραση, με αναλυτικό το ρεπερτόριο του τι θα ακούσουμε όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος, και θυμάμαι ότι περίμενα πότε θα ανακοινωθεί η κυκλοφορία να τρέξω στο δισκοπωλείο τότε να πάρω το δίσκο βινιλίου, το διπλό, και να τον καταευχαριστηθώ. Και από το πολύ παίξιμο, ξέρετε, οι δίσκοι βινιλίου τότε και σε δεύτερα pick-up, δεν είχαμε τα καλύτερα τότε, άρχισαν να έχουν σιγά σιγά γραμμούλες που έκαναν τσακ. Αλλά αυτό το τσακ, το χαρακτηριστικό του βινιλίου, είναι που δίνει τελικά και τη γοητεία. Εδώ φυσικά είναι ψηφιακή η εκτέλεση.

Το «Σε μαγικά νησιά» ερμηνεύτηκε σε πρώτη εκτέλεση το 1951 από το τρίο Κιτάρα. Το είχαν γράψει ο Κώστας Κοφινιώτης και ο Τάκης Μωράκης. Εμείς το ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, είπαμε από τα Latin του 1987. Δύο χρόνια πιο πριν, το 1985, ο Σταμάτης Κραουνάκης συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη και προκύπτει το άλμπουμ «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ». Όσοι δεν πάμε στα μαγικά νησιά, θα πάμε στον Άδωνη για καφέ.

Εδώ λοιπόν είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, 20 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12 ακριβώς. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης και συνεχίζουμε να τραγουδάμε. Το επόμενο τραγούδι το είχε πει πρώτη φορά η Χαρούλα, όχι δεν το είχε πει η Χαρούλα, το είχε πει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εν συνεχεία όμως το είπε η Χαρούλα Αλεξίου, η οποία το είχε γράψει κιόλας. Το θυμάστε το ζήταμε ότι θες από το δικαίωμα με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Η Ελένη Δήμου σε ένα γλυκύτατο τραγούδι που είχαν γράψει ο Μιχάλης Καπούλας και η Τασούλα Θωμαίδου το 1990. Ο δίσκος λεγόταν «Κανείς δεν είναι κανενός». radio@parapolitika.gr. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας να δούμε πού βρίσκεστε. Είστε εν Αθήνες, ταξιδεύετε, είστε σε κάποιο αγαπημένο σας προορισμό, είστε στο χωριό που λέμε «Α, πάω διακοπές στο χωριό». Ποιο χωριό τώρα, δεν έχει μείνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να συναντήσουμε την Έλλη Πασπαλά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για μας που είμαστε εδώ στην Αθήνα.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
2: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
1: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
2: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
1: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
2: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο.
1: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, 1 συν 1 δώρο.
2: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, 1 συν 1 δώρο.
1: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
4: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Αχ, ασφικτικός ο χρόνος. Σε λίγα λεπτά τα ρολόγια θα δείχνουν 12 ακριβώς. Έχουμε υποδεχθεί ήδη εδώ στο στούντιο τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος στις 12 ακριβώς θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι οι ειδήσεις προσωποποιημένες. Δίπλα στο λίμα είδηση υπάρχει φωτογραφία. Βασίλης Ντέτσικας. Sunshine for your dreams. Δεν το τραγουδούσε ο Σιλινός που νομίζετε οι περισσότεροι. Το τραγουδούσε ο Δημήτρης Ταμπόσης, μια σπουδαία soul ελληνική φωνή. Από την ταινία Η Παριζιάννα το 1969 σε μουσική Μίμη Πλέσσα.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στα δικαστήρια Σπάρτης θα οδηγηθεί αργότερα το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονιών του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν υιοθετεί τις αιτιάσεις για τα πράσινα σπιτάκια και την εταιρεία Τεχάν που βασίζονται στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σε νέα ανάρτηση στο έξω, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης και θα παρουσιάσει δεδομένα που αποδεικνύουν πως η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε λυπή παραπλανητικά στοιχεία. Σημειώνει ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου στην υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και αμφισβήτησε τα συμπεράσματα του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων επιτάπητο στη Υπουργική Επιτροπή που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Περισσότερα από 144.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικου. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές αιστείες φωτιάς στη Δυτική Αττική. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανό τουρίστα που αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 25χρονου πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Στη διεθνή ενημέρωση, εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ανόβερο. Στα αθλητικά, η Arsenal ήρθε σε συμφωνία με τη Newcastle για την απόκτηση του Bruno Guimaraes, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τις 75 εκατομμύρια λίρες. Διακαής πόθος της Μπαρτσελόνα, ως καταλληλότερος φόρ είναι ο Χουλιάν Άλβαρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει νέες δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

7 λεπτά μετά τις 12. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής Άλμπουμ. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα κάνουμε παρέα. radio@παραπολιτικά.gr για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε με Μάριο Τόκα. Ήταν 1984 όταν είχαν κυκλοφορήσει τα μικρά ερωτικά με τον Αντώνη Καλογιάννη. Στις δεύτερες φωνές σαφώς διακρίνατε και τη Μαρινέλα. Μάριος Τόκας λοιπόν και Σαράντη Σαλιβιζάτος, και αφού ξεκινήσαμε με Μάριο Τόκα, τι θα λέγατε να παραμείνουμε. Εδώ η στίχη του Κώστα Φασουλά, ένα κλασικό δίδυμο πλέον. Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκα Κανελίδου, στα δίδυμα Φεγγάρια.

Ουσιαστικά ο Δημήτρης Μητροπάνος με την Αλέκα Κανελίδου δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ δισκογραφικά, αλλά παρόλα αυτά σε αυτή τη μία και μοναδική συνάντηση κατάφεραν και έγραψαν ιστορία. Γυρίζουμε πίσω πολλά χρόνια, πάμε στο 1977, όταν ο Κώστας Μοκοβίτης τραγουδούσε Σταύρο Κουγιουμτζή και Άκο Δασκαλόπουλο. Ο δίσκος λεγόταν Τραγούδια του καιρού μας, τότε δηλαδή, το 1977, διότι σήμερα θα μπορούσαμε να το πούμε και τα τραγούδια του κακού μας του καιρού, αλλά αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλια.

90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Έχουμε ξεκινήσει ένα σέρι με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή από λίγο νωρίτερα, που το πιάσαμε από Κώστας Μοκοβίτη. Τώρα πήγαμε στη Χαρούλα Αλεξίου από τις Λαϊκές Κυριακές του 1976, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου το συγκεκριμένο τραγούδι. Τους κρατάμε όλους τους συντελεστές και προσθέτουμε και τον Γιώργο Νταλάρα. 1975, στα ψηλά τα παραθύρια.

Να στείλω χαιρετισμούς και στη φίλη μας τη Vivian. Καλημέρα, λέει, συγκλονιστικό μουσικό παρεάκι μου. Όλα τα καλά. Ίσως και λίγο πάριο από παλιά. Βεβαίως. Ένα ακόμα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

Ένα υπέροχο τραγούδι με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Κρατάμε το Δήμο Μούτσι για το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε στο Γιάννη Λογοθέτη ως στιχουργό. Η Βίκη Μοσχολιού που μας θυμίζει πως έτσι είναι η ζωή.

κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί και από εμάς προς εσάς. Όσο περνάνε τα λεπτά, η παρέα μαζεύεται, μεγαλώνει. Μαζεύονται όμως και οι παλιοπαρέες. Μάλιστα κύριε, έτσι είναι. Γιώργος Ζαμπέτας και Νίκος Μπακογιάννης, στην κλασική πλέον παλιοπαρέα.

άμα χάσαμε και το αραίο πλάνο και το παπόρι και το τραμ, εδώ θα μείνουμε στην Αθήνα και δεν θα πάμε πουθενά. Χαιρετισμούς να στείλω προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, εντός και εκτός συνόρων. Να, η Vivian προσθέτει ότι αυτή η μουσική, λέει, είμαι εγώ 100%. Μας διαμόρφωσε, μας έκανε ευαίσθητους και ωραίους, πιστεύω, ανθρώπους. Φοβερή εποχή. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πάμε στην αντίθεση, Ελένη Ροδά. Ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Διονύσης Τζεφρόνης είχαν γράψει το Ανθρωπάκι.

Και από το 1974 να γυρίσουμε στο 1969. Εκπομπή χωρίς το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, δεν γίνεται. Πρώτη φορά λέει ο τίτλος, αλλά τι πρώτη, μάλλον χίλιοστή φορά.

Όπως φαντάζεστε, το επόμενο τραγούδι θα είναι τραγουδισμένο από τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά δεν είναι όμως από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Κοντογιώργος και ο Άκους Δασκαλόπουλος. Είναι η Γύφτισσα Μέρα, ένα από τα δυνατότερα ζεμπέκικα που έχει πει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Περισσότεροι το μάθατε αργά από μια τηλεοπτική σειρά, ξέρω.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είστε και εσείς εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Πάμε σε μια πολύ αγαπημένη κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, τις Γοργόνες και τους Μάγκες, που είχαν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1968. Το θυμάστε βεβαίως το Καμαρούλα μια σταλιά. Το είχε πει ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά το είχε πει και η Μέρη Χρονοπούλου.

Ακούσαμε λοιπόν την Αλίκη και το Δημήτρη, την Αλίκη Βουγιουκλάκη και το Δημήτρη Παπαμιχαήλ στο «Η αγάπη θέλει δύο» από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, που ήταν η ταινία που ουσιαστικά σηματοδοτεί την επιστροφή του ζεύγους στη Φίνος Φιλμ. Ήταν στην εταιρεία του Καραγιάννη και επέστρεψαν το 1968. Ήταν μια υπερπαραγωγή η συγκεκριμένη ταινία. Η μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, ο στιχουργός ήταν ο Ντίνος Δημόπουλος που είχε κάνει και τη σκηνοθεσία. Πολύ και εκλεκτή στη συγκεκριμένη ταινία ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Φλωρέτα Ζάνα που ήταν η σύντροφος του σκηνοθέτη, του Ντίνου Δημόπουλου, ο Λαβρέντης Διανέλος, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο Νέστορ που ήταν ο αραβωνιαστικός της Φλωρέτα Ζάνα. Δυστυχώς κιόλας ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο οποίος ήταν κουμπάρος του Δημήτρη και της Αλίκης, έφυγε σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Να γυρίσουμε δύο χρόνια πριν από το 1968. Το 1966 λοιπόν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ συνεργάζονται με τον Αλέκο Σακελάριο. Και η ταινία που προκύπτει είναι το «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», γυρίσματα της οποίας έχουν γίνει και σχετικά κοντά, λίγο μετά την Ελευσίνα, εκεί στο Νεράκι και στο Λουτρόπυργο. Το εργοστάσιο υπάρχει ακόμα σχεδόν ίδιο, μπορείτε να περάσετε να το δείτε. Είναι ακριβώς όπως το βλέπουμε στην ταινία. Μαζί με την Αλίκη και τον Δημήτρη βέβαια ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, που ήταν ο πατέρας της Λίζας. Λίζα τη λένε σε πολλές ταινίες την Αλίκη. Ήταν επίσης και ο Πέτρος Λοχαΐτης που άφησε εποχή με το ρόλο του Πέτρου Δαράκη, που ήταν ουσιαστικά ο ρουφιάνος της υπόθεσης. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και ένα από τα πολλά τραγούδια που είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία ήταν και αυτό εδώ. Ένα από τα πλέον αγαπημένα της ταινίας είναι το «Περιστέρι» με το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιώργος Ζαμπέτας και Αλέκος Σακελάριος.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
5: Η κύριη ρόλη στην ταινία ήταν η Άννα Φόνσου, που ήταν η Καλλιόπη, που ήταν ο πειρασμός ουσιαστικά. Και μετά συμμετείχαν ο Γιάννης Βογιατζής, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Γιάννης Μπιονάκης, η Μέλκο Ζαρόκοστα, η Μαρίκα Κρεβατά, ο Χρήστος Δοξαράς, ο Αλέκος Κουρής, ο οποίος Αλέκος Κουρής τώρα, by the way, σε άπτε στα ελληνικά, ήταν τον καρσόνι που έφερνε το προφιτερόλ στο Γιώργο Κωνσταντίνου. Έτσι να τα λέμε για να τα θυμόμαστε. Φυσικά έπαιζε η Νίκη Λινάρδου, αφού ήταν του Αλέκου Σακελάριου η ταινία, λογικό. Ήταν όπως όταν έπαιζε πάντα η Μπεάτα Σιμακοπούλου σε ταινίες που σκηνοθετούσε ο Ρέστης Λάσκος. Τη μουσική στην ταινία είχε κάνει ο Γιάννης Πανός και ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει μέσα σε αυτή την ταινία ήταν το «Θέλω τα όπα μου» που το είχε πει η Άννα Φόνσου, η πρωταγωνίστρια δηλαδή της ταινίας. Εμείς θα το ακούσουμε με τη Δούκισσα. Πριν όμως το ακούσουμε, να σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τον ήχο μας, όλους εσάς που μας στείλατε τα όμορφα μηνύματά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11 το πρωί. Μην απομακρύνεστε, διότι έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και όσο για μας, είπαμε, αύριο πάλι.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
2: Στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
0: Ακού Κόσμος 938.
4: J-Lo, για το σα, νόημα να. Mr. Worldwide. Dale, get on the flow, dale.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά, μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55ml, μία συν μία δώρο.
2: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Supermarket Panagiotis. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 38.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Λάμπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο.

0: χωριστά. Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Ακού Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 935.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
3: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
2: Ροδίον τι?
3: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
2: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
3: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
2: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
4: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,73. Μακβελ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Κολλιός, άσπρο τυρί, 5,98 το κιλό. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,89. Καλυμάνι στο νοσαλάτα καλαμπόκι ή μεξικάνα, 160 γραμμάρια, 2,25. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing, but Sue, I still ain't that bad.
1: Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
1: Σουβλάκια χοιρινά ελληνικά, μόνο 5,89 το κιλό.
0: Φέτα με βγάλ, τάπερ, 400 γραμμάρια, μόνο 4,48.
1: Ελαιόλαδο κλασικό Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,45.
0: Πύρα Fix Ελλάς, κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 6,99.
1: Ρύζι με καλαμπόκι Βαρμπαστάθης, συσκευασία 600 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
0: Πίτσα Special ή Μαργαρίτα Χρυσή Ζύμη, συσκευασία 2 τεμαχίων, μία συν μία δώρο.
1: Lipton Ice Tea κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 500 ml, ένα συν ένα δώρο.
0: Και μόνο μέχρι τις 14 Αυγούστου, κοτόπουλο φιλέτο ελληνικό, μόνο 6,89 το κιλό.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: τόση αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
4: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο 1 κιλό 3,89. Κολλιός νηστίσιμο 5,98 το κιλό. Κρέτα Φάρμς μορταδέλα βραστή 5,79 το κιλό. Μευγάλ Φέτα Pop 400 γραμμάρια 4,49. Σάντα Μαρία Τορτίγια Original Soft Medium 8 τεμάχια 320 γραμμάρια 1,84. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από όλο τον κόσμο, χωρίς διακοπή.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
2: Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-0-1400.
7: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
8: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
0: Ακού Κόσμος 938.
11: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μεταχείριση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22 41 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 22 46 0 70 619.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή. Με τα ξένια γεύση.
2: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
1: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
2: Τολμήστε το.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης γαύρος καθαρισμένος και αλευρωμένος 500 γραμμάρια 4,65. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,29. Θράκης γεύσης πάριζα βραστή 4,89 το κιλό. Κύκνος πασάτα 7% 500 γραμμάρια 61 λεπτά. Προτιμώ ρύζι νιχάκι ή γλασέ ή καρολίνα 1 κιλό 1,74. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μεταχείριση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέωτης Οτοβιζιόν. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοβιζιόν. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Οτοβιζιόν. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33.
2: Στα Supermarket Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 25 Αυγούστου.
3: Σπάλα ή ελιά μουσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 12,45 το κιλό.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο, ελληνικές, μόνο 5,49 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Μερλάντερ φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
2: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Αρακάς Μπαρμπαστάθης, συσκευασία 420 γραμμάρια, μία συν μία δώρο.
3: Παγωτά Άλτζιντα Κορνέτο, συσκευασία 6x90 ml και Magic Mini, συσκευασία 8x55 ml, μία συν μία δώρο.
2: Και Lipton Ice Tea, κανονικό ή χωρίς ζάχαρη, 1,5 λίτρο, ένα συν ένα δώρο.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 25 Αυγούστου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Supermarket Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
10: Παιδό το πώς?
9: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
10: Το φροντιστήριο της γειτονιάς?
9: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
10: Κέντρο ξένων γλωσσών.
9: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
10: Μα πού είναι όλα αυτά?
9: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
10: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
9: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
8: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22 41 0 0 1400.
11: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
12: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
11: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
12: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
13: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν, με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
3: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο, τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture, η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Τα καλύτερα μαζί μας, μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα τυρόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,45. Γαστρεφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Πασιάς σαλάμι special 200 γραμμάρια 2,98. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 3x170 γραμμάρια 2,49. Τράτα τόνο σελάντι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3,59. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.